0: κρατιόνται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: να είμαστε και πάλι μαζί
1: για μία ώρα ακόμα.
0: Δύο στη τιμή του ενός, παιδιά. Εδώ η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος. Και μην ξεχνάτε ότι και αυτή την ώρα έχουμε
1: τα καλύτερα μιας ολόκληρης σεζόν που περάσαμε παρέα, αφού μας κρατούσατε συντροφιά κάθε μέρα.

0: Για πες σαν σήμερα.
1: Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα σε έχω ξεκινήσει πολύ με ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει. Καλά τώρα.
1: Τι πιάνουμε δηλαδή τη ειρωνία.
0: Ναι,
1: παρ' όλα αυτά.
0: Τι να κάνουμε.
1: Θα σας μιλήσω για κάτι και σε εσένα και όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο εκεί έξω. Mm-hmm. Που μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ, που είναι το πέναλτι.
0: Μάλιστα.
1: Και θα σας πω ότι το 1891, σαν σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Ένας Ιρλανδός επιχειρηματίας και τερματοφύλακας. Ναι. Έχει σημασία αυτό. Που το λέγανε William Macram.
0: Ναι.
1: Αποφάσισε να υιοθετηθεί, μάλλον θέλησε να ζητήσει και τελικά αποφασίσει και από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Τη Διεθνή δηλαδή, Αγγλία, Σκωτία, Ιρλανδία ήταν τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Και έγινε ο κανονισμός του πέναλτι.
0: Κακός.
1: Ήταν δική του ιδέα.
0: Μπράβο.
1: Τι να τον κάνεις τώρα του William Macram.
0: Μα σε παρακαλώ.
1: Σε παρακαλώ.
0: Αγάπη μου γλυκιά τώρα.
1: Macram χάλια.
0: Έτσι.

0: Το ξέρεις αυτό που λέει η κυρία όταν της λένε «Μα έχει φίλοι ο άντρας σας, ο, τι να κάνει, που θα πάει, πάλι σε μένα θα γυρίσει».
1: Ναι.
0: Έτσι ακριβώς αισθάνεται και η Ισπανία για τον Πέντρο Αλμοδόβαρ.
1: Ο άντρας έχει γκόμενα και λέει η άλλη «Καλά, άστον, που θα πάει, πάλι εδώ θα γυρίσει». Φίλοι. Συγγνώμη.
0: Φιλιππίδη.
1: Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, το ίδιο πράγμα σκέφτεται και η Ισπανία για τον Αλμοδόβαρ, ο οποίος στα 76 του χρόνια, αφού έκανε πρώτα ένα πέρασμα από το Χόλιγουτ και ταράχτηκε, θα σου εξηγήσω γιατί, επιστρέφει στην Ισπανία. Πώς το ξέρουμε αυτό? Έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη στο El País με αφορμή την κυκλοφορία της νέας ταινίας Bitter Christmas.
1: Για πάμε.
0: Τι γίνεται τώρα? Αποκάλυψε ότι αν και τα τελευταία χρόνια πειραματίστηκε με τα αγγλικά, με τις αγγλόφωνες ταινίες, δεν του έκατσε καθόλου. Και σκοπεύει να επιστρέψει μόνιμα και στη γλώσσα και στο κινηματογραφικό περιβάλλον της χώρας του.
1: Πολύ καλά θα κάνει.
0: Διότι πήγε ο Αλμοδόβαρ στην Αμερική και κάνανε 32 επιτροπές για να αποφασίσουν τα γυρίσματα, 64 τεχνικούς για το γύρισμα. Τρελάθηκε ο άνθρωπος, λέει παιδιά πώς τα κάνετε έτσι εδώ, ξαναγυρίζω Ισπανία. Άρα επιστρέφει.
1: Νομίζω ότι η επόμενη ταινία του, αν γίνει εκεί, στη χώρα που γεννήθηκε και που έχει την κουλτούρα της,
0: βέβαια.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσετε έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέγνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, η εν λόγω είχε πάρα πολλά χρόνια, τέλος πάντων, να βρεθεί στην επικαιρότητα.
1: Μα πώς την έδωσε έτσι ψυχρά όμως.
0: Και ο λόγος, τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω, δηλαδή. Πρόσεξε, η Γιώκο Όνο λέει, πίστευε ότι ενδεχομένως ο Τζον Λένον να ήταν γκέι. Οκ, κανένα θέμα.
1: Κανένα θέμα πραγματικά, αλλά ποιος αλλά, το είπε.
0: Ναι, το είπε ο Πολ Μακάρνεϊ.
1: Είναι μαναφούκι, 50 χρόνια δηλαδή.
0: Έτσι, μπράβο, ότι το είχε πει η Γιώκο Όνο και βγαίνει αυτός τώρα από το 2015 και το δημοσίευσε στο Vanity Fair.
1: Ναι.
0: Και από μια συνέντευξη και ανάμεσα σε όλα αυτά είπε και ο Πολ Μακάρνεϊ, α, ξέρεις, πριν από 30 χρόνια μου είχε πει η Γιώκο, όχι συγγνώμη, πριν από 30,
1: ναι,
0: πριν από 11 χρόνια, λοιπόν, μου είχε πει η Γιώκο ότι ενδεχομένως ο Τζον ήταν γκέι. Οκ, απάφτασε η Φατμέ στο γενή τζαμί.
1: Δηλαδή, ειλικρινά όμως.
0: Μάλιστα. Σας ορκίζουμε ότι λίγο καιρό μετά τη δολοφονία του Τζον με πήρε τηλέφωνο, είπε. Και μου είπε ότι θεωρούσε ότι ίσως να ήταν και γκέι. Τώρα,
1: τι την απασχόλησατε, δηλαδή.
0: Της απάντησα ότι δεν ξέρω, αλλά δεν νομίζω να ήταν, τουλάχιστον όχι στα χρόνια που κάναμε παρέα. Ο Πολ Μακάρνεϊ μίλησε και για τις φήμες, εδώ είσαι τώρα, που ήθελαν τον Λένον να έχει σχέση με τον Μπράιαν Έπστιν.
1: Τι είναι αυτή η οικογένεια.
0: Ήταν γκέι, έτσι. Ναι, λέει, είχε ακουστεί, αλλά η γνώμη μου είναι πως δεν υπήρχε τίποτα μεταξύ τους.
1: Δεν υπάρχει ούτε ιερό ούτε όσιο, έτσι.
0: Δηλαδή, αυτός ο Μακαρίτης, έτσι, φίλε, ας πούμε. Ρωτήστε τον Άντριου, παιδιά.
1: Όλη η οικογένεια η Έπστιν, δηλαδή, ναι, είναι να τραβάς τα μαλλιά σου, έτσι.

0: Ώρα για τη μουσική ενότητα.
1: Τι έχουμε σήμερα?
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα βρετανικό ντουέτο για την ημέρα των ντουέτων. Το οποίο, παιδιά, μπορεί να μην σας λέει πόσο μεγάλο ήτανε, αλλά σε πληροφορώ ότι είναι μέσα στα 10 καλύτερα ντουέτα όλων των εποχών.
1: Μα ήταν
0: και μιλάμε τώρα για Τίνα Τέρνερ και Άικ, μιλάμε, ξέρω εγώ, για Σάιμον Γκαρφάγκελ, μιλάμε για τέτοιου είδους ντουέτα. Αυτή λοιπόν είναι μέσα στα 10 ever.
1: Μαζί σου.
0: Eurythmics.
1: Δεν το
0: παρακαλώ.
1: Συζητώ.
0: New Wave συγκρότημα. Ξεκίνησαν το 1980 Annie Lennox. Παρακαλώ.
1: Υποκλίνομαι.
0: Και βεβαίως ο Dave Stewart, ο οποίος περισσότερο ήταν στο χώρο, ας πούμε, του engineering, της μουσικής, της παραγωγής και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά έκανε και αυτός δικά του πράγματα. Και οι δυο τους είχαν ξεκινήσει από ένα συγκρότημα που λεγόταν Tourist.
1: Μάλιστα. Σαν τουρίστες φύγανε, ναι. Μπήκαν, βγήκαν.
0: Και μετά φτιάξαν τους Eurythmics. Λοιπόν, το πρώτο τους άλμπουμ, το οποίο τέλος πάντων
1: τους
0: έκανε πάρα πολύ γνωστούς παγκοσμίως, ήταν το Sweet Dreams του 1983. Και μέσα από αυτό, βέβαια, βγήκε το ομώνυμο κομμάτι, το οποίο ήταν smash hit, ever και τα λοιπά. Έχουν πουλήσει περίπου 75 εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο. Έχουν
1: τότε βραβείο, που αγοράζαμε.
0: Ναι, βραβείο Grammy για την καλύτερη rock ερμηνεία από ντουέτο ή συγκρότημα με φωνητικά.
1: Ναι.
0: Το 1987 και το Brit Award για εξαιρετική συνεισφορά στη μουσική το 1999.
1: Α, τα πήραν όλα και εκείνοι.
0: Έχουν μπει στο UK Music Hall of Fame το 2005, στο Songwriters Hall of Fame το 2020 και παρακαλώ τελευταία το 2022,
1: ναι,
0: στο Rock and Roll Hall of Fame. Ξέρεις τι σημαίνει
1: αυτό? Όλα άξια.
0: Σε πληροφορώ ότι αυτό το τραγούδι, το Sweet Dreams Are Made of This, ανάμεσα στη ψηφοφορία που έκανε το Rolling Stone για, ναι, τα τραγούδια των Eurythmics, συγκέντρωσε το 88% από αυτούς που ψήφισαν.
1: Απίστευτο, όχι, ναι, απίστευτο. Αν ακούς το κομμάτι καταλαβαίνεις γιατί.
0: Okay, πάμε.

0: Λοιπόν, και επειδή κλείνουμε με όμορφα όνειρα, sweet dreams. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Ωραία μέρα ήταν σήμερα, δεν ξέρω γιατί.
0: Εντάξει, μια χαρά ήταν, γιατί όχι. Με τα κοντομάνικά μας, με τα καλοκαιρινά μας,
1: με τη ζέστη μας, με το στούντιο.
0: Λοιπόν, δύο στην τιμή του ενός, παιδιά, και για σήμερα τέλος. Η Άννα Κουβάρα και ο Ηλίας Ξινόπουλος, όπως πάντα, ήταν μαζί σας.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας το καλοκαιρινό, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Οκ. Λοιπόν, φιλιά πολλά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

We'll be right back.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Στο αλφαβή.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική,
4: ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisseggo, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
7: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα για τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
8: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

την άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: Ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
1: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
1: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
1: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
1: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
2: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
3: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κρυσμάσια δραμάδος εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε, φίλοι.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Αυτός ο τόπος δεν μιλά, μονάχα αναστενάζει.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
7: Στο αλφαβήτα.

0: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
4: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

σ' αγαπάω κάθε μέρα και θα με χρόνια μακριά. Θα έχω σωθεί από την τρέλα, θα έχεις γλιτώσει από τη φωτιά. Δεν ήξερα που να σε πάω,

0: Η ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: διάβλος radio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: Διάβλος radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτη.
0: Διάβλος radio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
3: Στο αλφαβητά.

0: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
1: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα.

0: πάντα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
4: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisseggo, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει τα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr. Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

0: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
1: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
2: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε, φίλε.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
6: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diablosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτη.
3: diablosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
7: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
8: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
7: Καφέ Μέλι.
8: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
7: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
8: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
7: Καφέ Μέλι.
8: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
7: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
9: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
10: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
11: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
10: Έχω.
11: Μετά θα πάνε
10: εξτασιαστεί.
11: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
10: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
11: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
10: Εξαιρετικό.
11: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
10: Τι λέρε, φίλε.
11: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
12: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
13: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε στο μέσο της εβδομάδας.
1: Καλώς 19
0: του μήνα σήμερα, 19 Αυγούστου παρακαλώ.
1: 19 Έτσι. Αυγούστου, Παγκόσμια ημέρα ανθρωπισμού σήμερα, παρακαλώ πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Και βάλουμε το πιο ανθρώπινο μας πρόσωπο.
0: Αλλημονώ. Και επειδή όλα πάνε περίφημα, υπέροχα και καταπληκτικά γύρω μας, να σου πω, ας πούμε, πώς θα κάνεις το θερμό σου να μην μυρίζει.
1: Ποιος ήρθε?
0: Είδες πως σε πάω εγώ σε κάτι έτσι σημαντικά πράγματα σε αυτή τη ζωή. Όχι αυτά που ακούμε τώρα και βλέπουμε από τις ειδήσεις και ζούμε. Θέλεις να σου πω αν πετάει ο γάιδαρος επίσης?
1: Αυτό νομίζω με απασχολεί περισσότερο από το θερμό σου.
0: Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν, τελευταίες μέρες του καλοκαιριού. Αυτό έχω να πω εγώ. Επιβαλεί η κόσμος και δραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες.
1: Εδώ, παρεούλα. Να τα λέμε.
0: Τι έχεις εσύ, δεν σε βλέπω καλά.
1: Εγώ καλά είμαι, καλά. Έτσι. Τι δεν βλέπεις καλά, όχι σε πάει.
0: Δεν σε βλέπω πολύ καλά, γιατί από τα πολλά τα κομπλιμέντα έχεις σοκαριστεί λίγο μάλλον.
1: Ναι, είναι αυτό. Μάλλον δεν με βλέπεις καλά, γιατί είναι ανάμεσά μας τα μικρόφωνα. Άμα κάνεις λίγο στο πλάι θα με δεις καλύτερα.
0: Αχ, Παναγία μου. Αυτή είναι η ζωή, πάντως. Δηλαδή, αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Καλή, σταμάτα.
1: Πώς να την
0: αλλάξεις. Ωραία, εντάξει. Μου θυμίζεις τη μάνα μου που λέει το τραγούδι. Λοιπόν, ό,τι λέμε, έπιανε ένα τραγούδι και το έλεγε. Λοιπόν, ό,τι πιο σπαστικό δηλαδή.
1: Τέλεια, θα στο κάνω συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάντως αυτό που λες, συμβαίνει τα τελευταία χρόνια.
1: Εσύ τι λες.
0: Έτσι. Δηλαδή, έχω βρεθεί με κόσμο που σου λέει ότι ο άλλος, αν είναι και δεν είναι παντρεμένος, δεν ενδιαφέρει καθόλου τον άλλον που θα έρθει να σου κάνει, ας πούμε, το καμάκι. Όπου και να είσαι, όπου και να βρίσκεσαι, δεν τον ενδιαφέρει καν. Πού να φανταστείς τώρα, μέσα σε κλειστές κοινωνίες. Εσύ βγήκες, ας πούμε, και είσαι άλλο για αλλού. Εκδρομές, ταξίδια, υποχρεώσεις, επαγγελματικές. Εκεί αναγκαστικά δεν το αποφεύγεις, στα ρίχνουνε. Για φαντάσου όμως μέσα στο ίδιο χωριό ή στην ίδια κλειστή κοινωνία, μπας περιπτώσει, που ένας ξέρει τον άλλον, που ξέρεις εσύ ότι ο άλλος είναι παντρεμένος και έρχεται να την πέσει.
1: Δεν του ρίχνεις εκείνη την ώρα όσα δεν έχει ακούσει
0: δεν
1: ποτέ.
0: Ξέρω, πρέπει να τα μοιραστείς αυτά με τις ακροάτριές σου. Νομίζω μια μέρα, έτσι τον πόνο σου, ας πούμε, στο Messenger, έτσι λίγο πιο ιδιωτικά.
1: Ναι.
0: Εμένα μου τα έχουν πει γυναίκες παλιότερα και πριν από 3, 4, 5 χρόνια αυτό συνέβαινε, μια χαρά.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβες, γιατί το Facebook είναι σαν το χωριό και το χωριό είναι σαν το Facebook. Τέλος πάντων, λοιπόν, εμείς εδώ θα είμαστε μουσικές και σήμερα μαζί. Καλώς ορίσατε.

0: Τι έχουμε, για λέγε.
1: Έχω μία πολύ σημαντική ιστορία, η οποία μας έρχεται από τη Γαλλία. Mm-hmm. Και αφορά στην τραγική ιστορία ενός κόκορα. Ο κόκορας Μαρσέλ
0: έγινε κοκκινιστός με μακαρόνια.
1: Άκου τώρα, σε παρακαλώ, σε θέλω συγκεντρωμένο.
0: Εγώ εκεί το μυαλό μου, στο φαΐ.
1: Ο κόκορας Μαρσέλ βρήκε άδικο θάνατο από το χέρι ενός γείτονα, ο οποίος τον σκότωσε γιατί έκανε κικυρίκου.
0: Εντάξει, είναι τα νεύρα που το γείτονα, τι να κάνεις τώρα.
1: Τώρα
0: έμειναν μόνες οι σκότες.
1: Ο ιδιοκτήτης του Μαρσέλ έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 74.000 υπογραφές μέσω διαδικτύου.
0: Πόσες?
1: 74.000. Περισσότερες από 74.000.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εν ώψη δικαστηρίου που θα γίνει στις αρχές του Δεκέμβρη.
0: Κοιτάξτε να δεις, ένα κοτέτσι, έτσι, ή μια φάρμα, εν πάση περιπτώσει, με κότες, πώς θα το πούμε τώρα, έχει ένα κόκορα. Δεν έχει πολλούς, μην νομίζεις, δεν είναι 50 κότες, 50 κόκορες, αυτά ξεχάσε τα. 50 κότες, ένας κόκορας. Όχι σαν και εμάς ένα-ένα, τι είναι αυτά τα ισότητες χαζομάρες τώρα.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Με αφορμή όλη αυτή την υπόθεση του Μωρίς, το Γαλλικό Κοινοβούλιο, λέει, ψήφισε ένα νομοσχέδιο που εισάγει τον όρο της ηχητικής κληρονομιάς.
0: Δεν το πιστεύω αυτό.
1: Της υπαίθρου στο γαλλικό δίκαιο.
0: Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το πιστεύω ότι ασχολήθηκε.
1: Και το νομοσχέδιο θα εξεταστεί προσεχώς και από τη Γερουσία.
0: Εκεί στη Γαλλία φαντάζομαι έχουν δύο θέματα να λύσουν. Τι θα κάνουν με τα πλοία τους αν θα τα στείλουν εδώ στην Ελλάδα να μας φυλάνε και στην Κύπρο. Έτσι το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι η ήχη, πώς το είπαμε,
1: της
0: υπαίθρου, ναι, που είναι...
1: Ηχητική κληρονομιά.
0: Αυτό. Κληρονομιά είναι από το παρελθόν, δηλαδή.
1: Δικαιοσύνη για τον κόκορα Μαρσέλ.
0: Είχε και όνομα.
1: Λοιπόν, και σου
0: νεκρός ο κόκορας Μαρσέλ.
1: Την εκδίκηση του Μαρσέλ τώρα. Ο Μαρσέλ, πριν φύγει από το μάταιο του το κόσμο,
0: ναι,
1: είχε αφήσει πίσω 5 απόγονους κοκοράκια.
0: Αυτό είναι. Μην μάθουνε τι έγινε. Μην μάθουνε τι έγινε με τον πατέρα τους.
1: Τρέμε γείτονα.
0: Ο Μαρσέλ νεκρός. Την άλλη μέρα, ο Μαρσέλ μαζί με μακαρόνια.
1: Απαπαπαπα. Σαν δεν τρέπεσε λίγο.

0: Λοιπόν, σε λίγο διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα, για διαφημίσεις και διάφορα άλλα τέτοια. Και επιστροφή εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί.
1: Και πάρα πολλές κοκοροϊστορίες.
0: Είναι και αυτό. Κοκορομαχίες επίσης. Έτσι. Λοιπόν, μην νομίζετε ότι επειδή εμείς εδώ σε αυτήν την εκπομπή δεν λέμε και πολλά πολλά από αυτά που συμβαίνουν, έτσι, δεν τους δίνουμε την πρέπουσα σημασία γιατί δεν θέλουμε. Είναι πάρα πολύ απλό.
1: Ναι, καλέ.
0: Έτσι, μπορούν να σας πούμε τι κάνουν οι Τούρκοι εκεί απέναντι.
1: Ναι,
0: αλλά δεν θέλουμε. Είμαστε εδώ φρέσκοι, ζωντανοί για άλλα θέματα βέβαια.
1: Είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή.
0: Είναι και αυτό, θα δούμε το Σεπτέμβριο αν είμαστε ζωντανοί, γιατί τώρα είμαστε σε διακοπές ακόμα.
1: Αχα.
0: Λοιπόν, μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρυκοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρυκοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να

0: αλλάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: δεύτερο ημίωρο εδώ, Τετάρτης, 19 του μήνα, 19 Αυγούστου παρακαλώ πολύ, με όλα αυτά τα ωραία που συμβαίνουν γύρω μας. Έτσι, εντάξει, νομίζω ότι είναι από τις πιο καταστροφικές χρονιές, κυρίως καλοκαίρια.
1: Λοιπόν, είναι για όμως πάμε. Η ώρα που ρίχνουμε τη ματιά μας στο σαν σήμερα.
0: Πάμε, πάμε.
1: Για να δούμε τι συνέβη σε τούτο το κόσμο σαν σήμερα, 19 Αυγούστου. Το 1849 καταστέλλεται από τις αγγλικές αρχές της Κεφαλονίας επαναστατικό κίνημα των Ελλήνων κατά της Αγγλίας στην Ίσο. 1923 η αγγλική κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα της συνέλευσης των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα. 1960 η Σοβιετική Ένωση στέλνει στο διάστημα το Sputnik 5 με επιβάτες τους σκύλους Μπέλκα και Στρέλκα. 40 ποντίκια, 2 αρουραίους και πολλά φυτά. 1974 ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Κύπρο, Ρότζερ Ντέιβις, δολοφονείται κατά τη διάρκεια αντιαμερικανικών διαδηλώσεων ένα μήνα μετά την τουρκική εισβολή. 1991, πραξικόπημα με πρωταγωνιστές σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές ανατρέπει τον τελευταίο πρόεδρο της Σοβιετικής Ένωσης, Μιχαήλ Κορμπατσόφ. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 19 Αυγούστου.

0: Τι έγινε?
1: Εξωτερικό δελτίο.
0: Κόκορα.
1: Κοσμά,
0: γιατί ο κόκορας δεν ήταν?
1: Όχι.
0: Εξωτερικό δελτίο.
1: Ήταν εξωτερικό δελτίο. Σε πάω ακόμα πιο μακριά, τέλος πάντων. Στους αγαπημένους μας Αυστραλούς.
0: Όλο διακοπές με πάει αυτό το κορίτσι μες στον Αύγουστο.
1: Στα καλύτερα σε έχω.
0: Είδες.
1: Λοιπόν, έλεγε. Θέλω να δώσεις βάση, γιατί από τον κόκορα θα σε πάω στα πιο έτσι, θαλασσινά, πιο ψαρικά. Mm-hmm. Σκουμπρί. Μ' ακούς, μου δίνει σημασία.
0: Ακούω, ναι.
1: Σκουμπρί. Χτύπησε ψαρά στο στήθος και τον σκότωσε.
0: Φαντάζομαι αυτό που έγινε.
1: Αυστραλία, παιδί μου, σου
0: στην
1: είπα.
0: Αυστραλία.
1: Τα ψάρια μας εκδικούνται.
0: Βγήκε έξω δηλαδή, το σκότωσε και ξαναπήδηξε μέσα. Τι έγινε?
1: Λοιπόν, είχε πάει αυτός ο άνθρωπος, ένας 56χρονος, με τους φίλους του, πήραν τη βαρκούλα τους να πάνε να ψαρέψουνε. Κατάλαβες, να χαλαρώσουμε λίγο, να πιάσουμε κανένα ψαράκι και γυρίσουμε στο σπίτι, να χαβελεδιάσουμε. Σε αυτή τη λογική, φαντάζομαι.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί λοιπόν που ψαρεύανε, ένα ψάρι λέει πήδηξε μέσα στη βάρκα με τους ψαράδες, χτυπώντας τον έναν εξ αυτών στο στήθος, με αποτέλεσμα εκείνος να χάσει τη ζωή του.
0: Εντάξει, κατά τύχη είναι αυτό τώρα, δεν το έκανε επίτηδες.
1: Το ψάρι.
0: Το ψάρι, δεν το έκανε επίτηδες, δεν ήθελε.
1: Άμα αρχίσει να βλέπεις ψάρια να πηδάνε από το νερό την ώρα που θα περνάς, φυλάξου λίγο, δεν ξέρεις καμιά φορά.
0: Να.
1: Φαντάζεσαι τώρα, ανδριάντα θα έχουν στήσει αυτό το σκουμπρί κάτω στη θάλασσα.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Τι να σου πω, τι γίνεται εκεί κάτω, τα ψάρια.
1: Και φαντάσου χτύπημα που έκανε όμως,
0: Τι να σε πω, δεν τα ξέρω εγώ αυτά τα ψαράδικα.
1: Ήταν λίγο πολύ σοβαρός ο θάλασσα.
0: Μόνο μου αρέσει το ψάρι, τίποτα άλλο. Να το τρώω δηλαδή, εννοώ. Ταύρους, παιδί μου,
1: Παιδί μου, με τι δύναμη, εγώ προσπαθώ να σκεφτώ με τι δύναμη κατάφερε αυτό το σκουμπρί να χτυπήσει τον άνθρωπο.
0: Σκουμπρί six-pack.
1: Μιλάμε. Φαντάζεσαι το σκουμπρί να κάνει βάρη στο βυθό.
0: Εντάξει τώρα. Μέχρι εκεί όμως, έτσι. Μην περιμένεις κάτι περισσότερο.
1: Τι εννοείς?
0: Από το σκουμπρί. Six-pack, μην περιμένεις κάτι.
1: Εννοείς να έχει και μυαλό. Κάτσε, ήξερε όμως που να χτυπήσει. Ήταν εκπαιδευμένο το σκουμπρί.
0: Μπορεί να γίνει και κατά λάθος.
1: Λες να υπάρχει στρατός από σκουμπριά που να ετοιμάζονται για την εκδίκηση?
0: Δεν έχουμε ακόμα. Είναι υπό την επίρρεια του ήλιου και των γεγοπών. Εντάξει. Το έχω πει εγώ.
1: Για μένα μιλάς, φαντάζομαι.
0: Όχι, για το σκουμπρί θα μιλούσα.

0: Λοιπόν, διάλειμμα. Έρχεται το διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Για σήμερα Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, για σήμερα Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδας, αρκετοί από εσάς είσαστε σε διακοπές, θα έλεγα. Έτσι, εντάξει, τώρα τι διακοπές είναι αυτές, δεν ξέρω εσύ τι, ας πούμε, τι μυρίζεσαι εσύ που γυρίζεις και μυρίζεις.
1: Αντισηπτικό.
0: Εκτός από αυτό, μιλάω τώρα για αυτές που κάνουν διακοπές. Φαντάζομαι εξοχικά, χωριά και τέτοια έχουν...
1: Όχι, είναι και αρκετοί οι οποίοι επιλέξανε να κάνουν κανονικά διακοπές. Έχω να σου πω.
0: Καλά, ναι, ότι υπάρχει, υπάρχει. Δεν είπαμε ότι δεν υπάρχει τέτοιο ποσοστό, αλλά είναι... θεωρητικά πρέπει να είναι μικρό. Έτσι, εγώ έβλεπα εδώ ένα στους δύο δεν κάνει καθόλου διακοπές φέτος. Ναι. Άκουσα το πολύ κουφό στην κρατική τηλεόραση τώρα, πριν από λίγες μέρες, μέσα στον Αύγουστο, που είπε δημοσιογράφος ότι επειδή μένει στα βόρεια προάστια της Αθήνας, όχι τα καλά βόρεια, εν πάση περιπτώσει, ξέρεις, μένει ήδη, ξέρω και εγώ, Άγιος Ανάργυρος και τέτοια, κλείνουν εξοχικά Airbnb από άλυμο ελληνικό βάρκιζα γλυφάδα και μένουν, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι φοιτητές, φαντάζομαι, θα είναι αυτοί οι φοιτήτριες, κλείνουν 4-5 μέρες για να κάνουν μπάνιο στην παραλία της Αττικής. Έτσι. Υπάρχουν και αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ξέχασε τις Μυκόνους και τις Σαντορίνες και όλα αυτά. Airbnb στα νότια του νομού, ας πούμε.
1: Εντάξει.
0: Κοιτάξει. Όλα φυσιολογικά θα βρίσκεις
1: εσύ. Ό,τι λοιπόν, θέλει ο καθένας.
0: Να δώσουμε χαιρετισμούς πολλούς στη Ρετζίνα ή Ρεγκίνα. Έτσι, στη Σοφιάνα, στον Παναγιώτη, στη Τζέννη, στην Αθηνά, στη Χρύσα, στο Βασίλη. Όλοι αυτοί γίνανε τώρα φίλοι τις τελευταίες μέρες. Εδώ στο Facebook, στον Ανδρέα, στη Στέλλα, στο Διονύση. Και εσείς μας βρίσκετε γράφοντας με λατινικούς τους χαρακτήρες Ευβαλή ή Κοσμάς και Τραμάδος στο Facebook ή στο Instagram. Γινόμαστε φίλοι και τα λέμε από εκεί μέσα.
1: Πάμε μουσική και διάλειμμα.
0: Και επιστροφή εδώ.
1: Εντάξει τότε.
0: Να τα ρωτήσουμε όλα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
4: Διάβλος Κρήτης. Διαβλοσradio.gr.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
5: Έχω.
6: Μετά θα πάνε
5: εκστασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρεθι.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
7: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: εδώ στη δεύτερη ώρα για σήμερα, Τετάρτη 19 Αυγούστου. Επιβαλή, Κόσμος και Τραμάδος εδώ. Προσπαθεί να μου βρει νύφη η Εύη τον τελευταίο καιρό.
1: Προσπαθώ.
0: Καλά κάνεις εσύ. Εσύ καλά κάνεις.
1: Αλλά... εντάξει, θέλω να είσαι ευτυχισμένο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, καλά κάνεις εσύ. Καλά κάνεις. Απλά είπαμε, δεν. Πώς το λέμε. Πρέπει να έχουμε έτσι να είναι λίγο πιο γνωστή σου. Έτσι.
1: Αφή σούπα τώρα το σενάριο. Σούπα μου πες.
0: Λοιπόν, εδώ, δεύτερη ώρα για σήμερα. Καθημερινά μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο ώρες μαζί. Εδώ είμαστε. Έχεις και τη μέση σου.
1: Ναι, έχω και τα θέματα μου. Τι να κάνεις. Στο σβαμούγαρ έρχεται μόνο το γύρας. Σε λίγο καιρό.
0: Μαύρησες, αλλά όχι και τόσο πολύ.
1: Αφού πήγα στη θάλασσα με το παιδί. Πήγαινα τις ώρες τις επιτρεπόμενες.
0: Τι να πει.
1: Και πάλι κανείς. Καλά να λες.
0: Είναι και αυτό.
1: Αχ. Τι έχεις εσύ, παιδί μου.
0: Τίποτα. Να, προσπαθούμε λέω... μετά τις διακοπές. Προσπαθούμε λιγάκι να συνέλθουμε. Καταλαβες την επιστροφή. Δεν είναι και πολύ εύκολο. Θα μου πάρει καμιά εβδομάδα. Θέλω μια εβδομάδα.
1: Θέλεις μια εβδομάδα μετάβασης.
0: Ναι. Τι θέλω την εβδομάδα μετάβασης. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω να μου φτάσει.
1: Θέλεις δύο εβδομάδες μετάβασης.
0: Δύο εβδομάδες.
1: Στις τρεις μπορεί να καίγεσαι τον νόσο.
0: Ναι, μπορεί και αυτό. Μπορεί και αυτό. Λοιπόν, έχω πάει τις τελευταίες μέρες και έχω δει σινεμά. Να το πούμε και αυτό.
1: Α, τα συγχαρητήριά μου.
0: Πάντα τέτοια σου εύχομαι. Ένα από τα έργα τα οποία πιστεύω ότι υπάρχουν δύο έργα τα οποία αξίζουν τον κόπο να δείτε αν δεν τα έχετε δει. Το ένα είναι αυτό με τον Ντόμ Χάνκς. Θυμάσαι.
1: Ένα πολεμικό.
0: Είναι καμία σχέση. Ο Ντόμ Χάνκς κάνει έναν ήρωα. Έχουμε και εμείς έναν παρόμοιο ήρωα της τηλεόρασης που κάνει παιδικές εκπομπές.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αλλά είναι παιδικές εκπομπές οι οποίες έχουν και αυτό το κάτι της παραπάνω. Δηλαδή συζητάει μέσα στις εκπομπές του, στα παιδιά απευθύνεται και είναι παιδική εκπομπή. Συζητάει, ας πούμε, γιατί σήμερα είδαμε τη μαμά να φωνάζει με τον παπά.
1: Ναι,
0: συζητάει τέτοια
1: καλώ.
0: Θέματα. Είναι ένας καλός λοιπόν κύριος, mm-hmm. ο οποίος έχει την καλοσύνη μέσα του, αυτό μας δείχνει ταινία. Mm-hmm. Και γενικότερα είναι μια ταινία η οποία. Μιλάμε για αυτούς οι οποίοι θέλουν να δουν κάτι παραπάνω, βέβαια. Mm-hmm. Όχι σφαγές, αίματα και τέτοια. Είναι πολύ καλή ταινία. Και το άλλο είναι άλλη μια ταινία η οποία είναι νομίζω λίγο πιο φρέσκια. Έχει να κάνει με την Αργεντινή του 2001. Είναι αργεντίνικη παραγωγή. Και μιλάει για κάποια ομάδα ανθρώπων σε ένα χωριό που με διάφορα κόλπα προσπαθεί και πάλι να αναστήσει κάποιο εργοστάσιο έτσι ώστε να δουλέψουν τελικά 47 εργαζόμενοι που είναι άνεργοι.
1: Μάλιστα.
0: Μας δείχνει δηλαδή τι είναι εκεί η πραγματικότητα. Το 2001 βέβαια η Αργεντινή έχει πολλά σκαμπανεβάσματα mm-hmm. με δουνουτού από τότε μέχρι σήμερα.
1: Mm-hmm.

0: Λοιπόν, σου έχω ένα εστιατόριο στο οποίο δεν ξέρω αν θα πήγαινες. Θα σου κάνω την ερώτηση. Θα πήγαινες, Κοσμά, σε ένα εστιατόριο όπου θα σε υποχρέωνε πριν μπεις μέσα στην είσοδο να ζυγιστείς?
1: Ναι, μπορεί, ναι, γιατί?
0: Α, που δεν ξέρω αν θα πήγαινα. Ένα εστιατόριο στη Τζάνξα.
1: Τώρα αυτό έτσι κι αλλιώς δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει. Να σκόψει την όρεξη, δηλαδή τι.
0: Ένα εστιατόριο στην Τσάνξα, στην κεντρική Κίνα, ζήταγε από τους πελάτες του να ζυγιστούν πριν μπουν μέσα, στο πλαίσιο, λέει, μιας πανεθνικής εκστρατείας για να σταματήσει η σπατάλη των τροφίμων. Mm-hmm. Βέβαια, αυτή η απόφαση του εστιατορίου ξεσήκωσε αρκετούς χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι έλεγαν ότι αυτό είναι ανεπίτρεπτο και παραβιάζει προσωπικά δεδομένα και διάφορα διάφορα. Οι πελάτες λοιπόν έπρεπε, μπαίνοντας στο εστιατόριο, να σταθούν πάνω σε μια ζυγαριά, να εισάγουν τα προσωπικά δεδομένα τους σε μια εφαρμογή, η οποία στη συνέχεια τους πρότεινε διάφορα φαγητά, τα οποία θα μπορούσαν να παραγγείλουν ανάλογα με το βάρος και τις θερμίδες του κάθε γεύματος.
1: Εντάξει, τους προσέχει το εστιατόριο. Δεν και πολύ υπέρ του. Να τους προσέχει,
0: νομίζω. Άκου τώρα, οι αφίσες, λέει, αυτού του εστιατορίου έγραφαν να είστε φιδωλοί και ευσυνείδητοι, προτιμήστε τα άδεια πιάτα.
1: Θα τα πληρώνεις τα άδεια πιάτα? Τα παίρνεις μαζί σου? Τι, θέλω βοημίας? Θέλω Ιωνίας?
0: Λοιπόν, τα κινέζικα, λέει, μέσα ενημέρωση έχουν κηρύξει τον πόλεμο στα όργια φαγητού, τα οποία είναι γνωστά με την κορεατική ονομασία μπουκμπάνγκ. Είναι δηλαδή τύπου έθιμο η πολυφαγία εκεί πέρα. Εντάξει, κοίτα, έχει μια άποψη όλο αυτό, αλλά δεν ξέρω αν θα το έκανα. Δηλαδή, συγγνώμη, φίλε, εσύ γιατί να μάθεις τα κιλά μου? Δικά μου είναι. Τα έχω χτίσει με κόπο.
1: Άσε μας, δεν θα πάρουν τα κιλά, πίστεψέ με. Πάνω σου θα τα έχεις.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μπορεί ο άλλος να είναι βαρικόκαλος.
1: Λοιπόν, δεν είπα τους τίτλους της ταινίας προηγουμένως, των ταινιών.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Τα ξέχασα κι εγώ. Λοιπόν, η ηρωικά χαμένη είναι η ταινία που λέμε η αργεντίνικη. Mm-hmm. Έτσι. Ηρωικά χαμένη.

0: Έχουμε διάλειμμα.
1: Έχουμε
0: διάλειμμα για να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο και να επιστρέψουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης. Σήμερα 19 του μήνα. Κοίτα λίγο το ημερολογιό σου.
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε στο Instagram και στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος, εκεί.
1: Εκεί θα μας βρείτε.
0: Εκεί θα τα πούμε όλα. Εκεί.
1: Όλα εκεί.
0: Λοιπόν, μουσική, διάλειμμα και επιστροφή εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου.
1: Η επιλογή σου.
0: Όπου κι αν είσαι.
2: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Τελευταίο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
1: Καλώς τους. Λοιπόν, πρέπει όσοι γονείς έχουν κάνει αίτηση στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, ΕΤΑ, κοινώς όσοι έχουν κάνει αίτηση για ΕΣΠΑ, για βρεφονιπιακούς σταθμούς, αύριο, παιδιά, να έχουμε το νου μας, και εγώ μεταξύ αυτών, γιατί λέει αύριο θα αναρτηθούν και τα οριστικά αποτελέσματα για να ξεκινήσουν και οι εγγραφές σε δημοτικές και ιδιωτικές δομές. Έτσι, για τα πρακτικά, φέτος υπέβαλαν αίτηση, λέει, 167.000 μητέρες για 229.600 παιδιά.
0: Για παιδικούς μόνο, ναι.
1: Έναντι των 131.418 αιτήσεων μητέρων πέρσι για 172.197 παιδιά.
0: Είναι και οι δημοσιοπάλληλοι φέτος. Δεν ήτανε, νομίζω.
1: Δεν ξέρω αν είναι χώρια αυτές οι αιτήσεις. Αν διαχωρίζονται, αυτό δεν ξέρω.
0: Νομίζω ότι είναι όλα μαζί. Δεν έχουμε περισσότερες γεννήσεις από 200.000 το χρόνο στην Ελλάδα. Πού να βρεθούν, 167.000 είναι ήδη πολλά.
1: 167.000 είναι μαμάδες. 229.600 είναι τα παιδιά.
0: Είδες, πολλοίς κόσμος. Νομίζω ότι είναι όλοι μαζί.
1: Είναι γύρω στις 50.000, κάτι λιγότερο από 50.000 περισσότερα παιδιά σε σχέση με πέρσι.
0: Μια χαρά.
1: Απλά ξέρεις, να έχουμε το νου μας.
0: Ναι.
1: Το μην ξεχαστούμε.
0: Λοιπόν, έχουμε λίγη ώρα μαζί εδώ με μουσικές. Μείνετε εδώ, καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, προσπαθώ τώρα ώρες, έτσι, να σου μεταλαμπαδεύσω τις γνώσεις μου σαν αφορά για το θερμός και πώς το μυρίζει.
1: Για ποιο λόγο?
0: Να το κάνω τώρα.
1: Για ποιο λόγο, πες μου, αυτό μόνο.
0: Δεν έπαιρνες εσύ με το πιτσιρικά το θερμό στην παραλία? Όχι, συγγνώμη δηλαδή.
1: Πώς?
0: Βλέπεις, άλλοι παίρνουν, τι να κάνουμε τώρα, άλλοι βάζουν τον καφέ τους μέσα, άλλοι το νερό τους, την πορτοκαλάδα τους, τι, πώς? Λοιπόν, θέλεις να καθαρίσεις το θερμός? Τώρα έμενε βρώμικο μέχρι τώρα. Λοιπόν, υπάρχουν 4 τρόποι. Έτσι. Λοιπόν, ο ένας τρόπος είναι το υγρό πιάτων. Ρίχνουμε πολύ καυτό νερό. Λίγο υγρό πιάτων.
1: Τι άλλο θα το πει?
0: Δεν ξέρω. Κλείνουμε και κουνάμε, λέει, το θερμός. Έτσι. Έτσι ακριβώς με αυτή την κίνηση, ναι, που έχετε στο νου σας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μαλακό σφουγγαράκι ή πανάκι για να το ξεπλύνουμε όταν το ξεπλένουμε. Εν πάση περιπτώσει, ο δεύτερος τρόπος είναι η μαγειρική σόδα. Ρίχνουμε μια κουταλιά μαγειρική σόδα και ζεστό νερό και αφήνουμε να κάτσει μερικές ώρες και μετά το ξεπλένουμε πολύ καλά. Τρίτος τρόπος είναι το ξύδι. Ρίχνουμε κρύο νερό και ξύδι και το αφήνουμε να δράσει για μερικές ώρες. Και τέλος, κάτι το οποίο δεν ήξερα. Τα άλλα τα ήξερα. Αυτό δεν ήξερα εδώ. Αλάτι και παχάκια. Αλάτι
1: το
0: και
1: αλάτι
0: παχάκια.
1: Είναι.
0: Μαζί. Μυρίζει καφέ, τσάι. Έχει μείνει κατά κάθε. Ρίξε λίγο αλάτι, λέει, και μερικά παχάκια. Και ανακάδεψε και κούνησε καλά. Αφαίρεσε το περιεχόμενο και ξέπλυνε καλά. Καταλαβες. Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Να μάθεις άλλη φορά. Να προσπαθείς να το αποφύγεις. Αν δε.
1: Όχι, εντάξει, κοίτα. Τώρα νιώθω σοφότερη.
0: Τώρα νιώθω σοφότερη, ναι. Πες το, και τι άλλο νιώθεις?
1: Ενημερωμένη.
0: Ναι.
1: Δεν θα έχω κανένα δισταγμό ή αμφιβολία για το πώς θα καταφέρω να καθαρίσω το θερμός όταν το χρησιμοποιήσω.
0: Είναι και αυτό, ναι.

0: Αυτό ήταν τέλος και για σήμερα. Σε αυτήν εδώ την πολύ σοβαρή εκπομπή, κυρίες και κύριοι.
1: Πάνω από
0: έτσι,
1: όλα και πάνω από όλα,
0: μεταλαμπαδεύουμε αυτή τη γνώση που έχουμε σε όλους εσάς που ακούτε αυτή τη στιγμή. Είτε στην παραλία,
1: σήμερα
0: είτε στη δουλειά.
1: Σας ενημερώσαμε για σκουμπριά, για κόκορες, για θερμή. Θερμός.
0: Θερμός. Θερμή.
1: Θερμή. Είναι για αύριο έτσι, αυτό, κατάλαβες. Μια εισαγωγή.
0: Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν. Ωραίος ο κόκορες, δηλαδή δεν ξέρω, πεινάω. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Όχι, θέλω να μου πεις κάτι. Πότε δεν πεινάς?
0: Δεν ξέρω. Πότε δεν πεινάω, έλατε. Κοίταξε να δεις, λόγω καλοκαιριού και ζέστη δεν πολύ πεινάω, να σου πω την αλήθεια. Έτσι. Ναι, το τελευταίο διάστημα που είμαι μόνος, ενώ χωρίς τα παιδιά, ξέρω και εγώ ή κάτι άλλο. Στο μυαλό μου δεν έχω να μαγειρέψω. Οι σαλάτες είναι ωραίες αυτό το διάστημα. Τρως σαλάτες και είσαι μια
1: έτσι,
0: χαρά.
1: Είναι λιτό το αγόρι.
0: Έτσι.
1: Λιτό.
0: Έτσι.
1: Σπαρτιάτη στην διατροφή του.
0: Αγία μου, χτύπα ξύλο. Λοιπόν, αύριο και πάλι εδώ θα είμαστε. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε όλους.
1: Εννοείται, έτσι, εδώ θα είμαστε.
0: Μην λείψετε.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
6: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Γεια σας!
2: Γεια σας!
1: Στην τιμή του ενός οι δύο και σήμερα, έτσι, με Άννα Κουβαρά
2: και Ηλίας Ξινόπουλος
1: και Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στην παραγωγή.
2: Και βεβαίως η Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας, η Σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
1: Στην καρδιά του καλοκαιριού και σήμερα, έτσι, παρέα με αυτό το δίωρο.
2: Παρέα με αυτό το δίωρο και με τις καλύτερες best of επιλογές, με αυτά που μοιραστήκαμε μαζί σε όλη αυτή τη σεζόν, που ξεκίνησε πέρυσι το Σεπτέμβριο και τελειώνει τον Αύγουστο.
1: Πρώτα ο Θεός, φτάσαμε εδώ να κλείνουμε σεζόν, ε.
2: Τι το συζητάς, πώς πέρασε ο χρόνος.
1: Λοιπόν, μείνετε μαζί μας, γιατί ναι, είναι περασμένα, όχι όμως ξεχασμένα, ε.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Για πες.
0: Από προσωπική πείρα λέω, ναι, και αυτό το κρίνω από αυτό που κάνω εγώ ίδιος.
1: Ναι.
0: Φίλοι, συγγενείς κτλ. Νομίζω ότι σαν λαός, σαν Έλληνες,
1: ναι,
0: έχουμε πάρα πολύ πειθαρχήσει σε αυτό. Δηλαδή, το να μαζεύουμε τα ανακυκλώσιμα και να τα ρίχνουμε στους κάδους.
1: Με τι καλούς ανθρώπους κάνεις παρέα.
0: Κάνω, ε.
1: Άκου τα στατιστικά τώρα.
0: Εκείνο όμως που μπαίνει σαν σφήνα στο μυαλό μου είναι αν αυτά τα οποία εμείς τηρούμε τελικά από αυτούς που μας τα έχουν πει να τα τηρούμε
1: τηρούνται και από την άλλη πλευρά, ε.
0: Έτσι, για πες.
1: Άκου τώρα. Σήμερα Παγκόσμια Μέρα Ανακύκλωσης, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα με στοιχεία 25-26.
0: Α.
1: Παραγωγή απορριμμάτων.
0: Ναι.
1: 4,6 εκατομμύρια τόνοι.
0: Μάλιστα.
1: Αστικών αποβλήτων, έτσι, ναι, το χρόνο. Πάμε στην ανακύκλωση. Παρά τις προσπάθειες που πολύ σωστά λες, τα ποσοστά ανακύκλωσης παραμένουν χαμηλότερα από το ευρωπαϊκό μέσο όρο, βέβαια, και έχουν και κάδους, έτσι. Δεν πρέπει να πας 25 χιλιόμετρα για να βρεις.
0: Γι' αυτό σου λέω. Γι' αυτό σου λέω αν τηρούνται από τους άλλους.
1: Οι εκτιμήσεις στις αρχές του 26 τοποθετούν την ανακύκλωση κοντά στο 48%, που είναι πίσω από τους στόχους της ΕΕ, που είναι πάνω από 50. Okay.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα και στα χιτά, στην, ναι, υγειονομική ταφή.
0: Ναι,
1: γλέντια, θα ανοίξουμε σαμπάνιες. Το ότι έχουμε δεσμευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση 180.000 φορές είναι γνωστό.
0: 181, κανείς
1: 181. Λάθος. Λοιπόν, ένα σημαντικό ποσοστό των απορριμμάτων εξακολουθεί να θάβεται.
0: Μάλιστα.
1: Το ποσοστό υγειονομικής ταφής είναι περίπου 77,7%.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ στην Ενωμένη Ευρώπη πόσο λες να είναι ο στόχος για το 2035-10.
0: Έλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Όχι 7 στα 10.
0: Ναι.
1: 77 εμείς, 10 εκείνοι.
0: Μάλιστα.
1: Ρουμπόσαμε.
0: Οκ. Okay. Τη στιγμή που σε άλλες χώρες, έτσι διαβάζουμε, τα λέμε συχνά,
1: ναι,
0: ήδη αρχίζουν και προσανατολίζονται στην παραγωγή για βιοκαύσιμα.
1: Ναι, ναι.
0: Βιο τέτοια, βιο αλλιώς.
1: Και εμείς εδώ είμαστε οι τσίχλοι έξω από το αυτοκίνητο,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Εμείς...
1: έτσι, για να τα λέμε κι αυτά.
0: Διαβίου μάθησης.
1: Αυτά είναι.
0: Έτσι.

0: Για πες τι έχουμε σήμερα.
1: Συνεχίζουμε αυτή την εβδομάδα με σειρές που μπορούμε να δούμε στο σπίτι και είναι ωραίες καλοκαιρινές και κάποιες χαρούμενες, κάποιες ενδιαφέρουσες. Mm-hmm. Αυτή η συγκεκριμένη που λέω σήμερα είναι για τα κορίτσια κατά βάση που είναι κοντά στην εφηβεία. Τελειώστε πρώτα τις εξετάσεις και μετά δείτε το με την ησυχία σας. Η σειρά λέγεται Surviving Summer. Mm-hmm. Είναι δύο σεζόν.
0: Okay.
1: Summer όνομα, όχι το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Η Summer Torres είναι μια δύστροπη έφηβη η οποία κάνει πολλές σκανδαλιές στο ιδιωτικό σχολείο που πηγαίνει. Η μαμά της λοιπόν τη στέλνει για να τη συμμορφώσει πραγματικά μακριά στην Αυστραλία. Εκεί λοιπόν στην Αυστραλία τσιτώνει πάρα πολύ μικρή και δεν θέλει καθόλου να κάτσει. Πλην όμως.
0: Ναι, γνωρίζει.
1: Καλά, γνωρίζει.
0: Ναι.
1: Σαφέστατα. Ένα ωραίο παιδί που κάνει σέρφινγκ. Ναι. Θέλει και αυτή να μάθει να κάνει σέρφινγκ. Μια χαρά, όλα καλά. Έχει happy end. Είναι ωραίο, είναι δροσερό. Βλέπεις ωραία μέρη. Βλέπεις ξανθούς, ξανθές. Ανοίγει το μάτι σου.
0: Από τους ξανθούς και τις ξανθές.
1: Έτσι. Την Summer την κάνει η Sky Cats. Άκου τώρα να κάνεις το καλοκαίρι
0: όνομα.
1: Και να λέγεις ουρανός. Ναι, Sky Cats είναι μια πιτσιρίκα πολύ χαριτωμένη.
0: Μπράβο της. Λοιπόν, ωραίο αυτό.
1: Αμέ.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
3: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώμα ταξιρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
4: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο?

0: Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Οι μπαλάντες του Διαύλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
2: Διάβλος Κρήτης. Διαβλοσradio.gr.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, κοίταξε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει ότι για να κάνεις κάτι σωστό δεν χρειάζεται να σου βάλουν το πιστόλι στο
1: κρόταφο.
0: Στο κρόταφο. Mm-hmm. Έτσι. Είναι αυτονόητο.
1: Να το πάρω από εκεί δηλαδή, είναι γιατί έχω κουραστεί. Να το κρατάω.
0: Τι εννοείς. Δεν είμαι ένα άτομο το οποίο πραγματικά έχει ενσυναίσθηση και...
1: Αν έχεις ενσυναίσθηση, ναι. Πώς δεν καταλαβαίνεις το πιστόλι δίπλα σου.
0: Μάλιστα.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, παρόλα αυτά νομίζω ότι κάποια τέτοια πράγματα πιστεύω, ναι, ότι είναι αναγκαία από τη στιγμή που έρχονται να καλύψουν αυτή την αδιαφορία μας και το «Όχ, δεν βαριέσαι αδερφέ, εγώ».
1: Ο φόβος φυλάει τα αίμα.
0: Θα πιω τα μπουκάλια μου και μετά θα βγω να οδηγήσω ή οτιδήποτε άλλο. Οι περιορισμοί, λέει, που συζητούνται για τους νέους οδηγούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
1: ναι,
0: είναι πάρα πολύ σημαντικοί.
1: Για έτσι. Πες.
0: Λοιπόν, τα στοιχεία από τα λεγόμενα συστήματα Graduated Driving License, mm-hmm, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, δείχνουν ότι η απαγόρευση οδήγησης από τα μεσάνυχτα, πρόσεξε, έως τις 5 το πρωί για νέους οδηγούς,
1: ναι,
0: και περιορισμοί στους συνομήλικους επιβάτες, δηλαδή να μην είναι μια παρέα από 5
1: άτομα και να μην πει μέσα να μην βλέπει πίσω ο οδηγός.
0: Έτσι, ναι. Μπορούν, λέει, να μειώσουν σημαντικά τα τροχαία ατυχήματα σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμα και κατά 30-40%.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό λοιπόν, την ώρα όμως, τα μέτρα αυτά, λέει, δεν αποτελούν ενιαίο κανόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν υιοθετηθούν τελικά, η εφαρμογή θα εξαρτηθεί από τις τελικές αποφάσεις των κρατών μελών.
1: Δεν σαλεύρεις στην Ελλάδα, κανείς δεν σε γυρεύει.
0: Να σου πω κάτι, ναι, okay, το ξαναλέω. Υποτίθεται, έτσι πρέπει να είναι, ότι πρέπει να είσαι υπεύθυνος, παιδί μου, ναι, όταν κρατάς ένα τιμόνι,
1: ναι,
0: αλλά όταν αυτό το πράγμα το οποίο οφείλεις να σεβαστείς εσύ
1: δεν το κάνεις,
0: τότε μην έρχεσαι να μου πεις τώρα ότι αυτό το μέτρο είναι δεν ξέρω τι, φασιστικό και επιβάλλεται και τέτοια.
1: Άκου να δεις τώρα, ναι, αν το φέρουν στην Ελλάδα, ναι, 12 με 5 θα ξεχύνονται όλοι οι κοσάριδες έξω στο υπογράφο.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το απαγορευμένο είναι πιο κοντά.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, η Βασιλεία Πέτρου και σήμερα στο στούντιο. Καλώς το κορίτσι.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με το Energy Mag, η μεγαλύτερη εταιρεία πετρελαιοειδών και ενέργειας στην Κροατία, η INA, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου αποκατάστασης του βυθού κάτω από το διυλιστήριο της Ριέκας, με στόχο την εξάλληψη της ιστορικής ρύπανσης στην περιοχή Ούρινη. Το consortium υπό την ηγεσία των Leymor και Lytocrine πραγματοποίησε 5 δοκιμαστικές γεωτρήσεις, αναλύσεις δειγμάτων πυρήνων και χρήση 3 τύπων καμερών για την καταγραφή των φρεάτων και τη μελέτη των υπόγειων χαρακτηριστικών. Στη δεύτερη φάση που ξεκίνησε τον Ιανουάριο, το consortium θα ανοίξει νέα φρέατα και θα ετοιμάσει την τεκμηρίωση για την κατασκευή υδραυλικού φράγματος. Το φράγμα θα αποτελείται από σειρά φρεάτων κατά μήκος της ακτογραμμής κάτω από το δηληστήριο στη Χερσόνησο Ούρινη και θα δημιουργεί τεχνητό χαμηλό σημείο στο υπέδαφος. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνεται ελεγχόμενη συλλογή υγρών και θα αποτρέπεται η διαρροή τους στη θάλασσα, αποτελώντας τη βάση του προγράμματος προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η τρίτη φάση περιλαμβάνει την εγκατάσταση εξοπλισμού, επεξεργασίας λιμάτων και την έναρξη αντλήσεων. Το έργο προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027, επιλύοντας οριστικά τη μακροχρόνια υπόγεια ρύπανση του διυλιστηρίου. Συνολικά, η INA εφαρμόζει και βραχυπρόθεσμα μέτρα προστασίας της θάλασσας και αποτροπής διαρροών. 33 φρέατα λειτουργούν για την άντληση υπογλιματικών υδρογονανθράκων κάτω από το υπέδαφος Κάρστ, ενώ η θαλάσσια παρακολούθηση είναι συνεχής για γρήγορη αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων. Επιθεωρήσεις δεξαμενών, εξοπλισμού και συστημάτων αποχέτευσης και όμβριων υδάτων συνεχίζονται, ενώ οι εργασίες αποκατάστασης εκτελούνται σύμφωνα με τα σχέδια. Ως πρόσθετο μέτρο, προβλέπεται η εγκατάσταση ισχυρότερων θαλάσσιων φραγμάτων κατά μήκος της ακτής, μόλις εκδοθούν οι απαραίτητες άδειες.
1: Από πού να φυλαχτείς, ρε φίλε, να πούμε, τι γίνεται έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: λες καμιά φορά ότι α, έπιασα μια καλή δουλειά, είναι καλή εταιρεία, τέλος πάντων δεν υπάρχει πρόβλημα, θα έχω τα λεφτά μου.
1: Τα έχω πει και το έχω μετανιώσει.
0: Ή για εργοδότες οι οποίοι πραγματικά τα έχουν, είναι μπουκουμπέρδε, αν δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Όσο πιο πλούσιος είναι κανένας, αυτό έχει γίνει ισχύ. Τόσο περισσότερο τσιγκούνις είναι.
1: Γιατί ρε παιδί μου.
0: Και τόσο περισσότερο προσπαθεί να σε ρίξει ρε παιδί μου.
1: Πού πάνε τα λεφτά, δεν έρχονται σε εμάς, Ηλία?
0: Τα κρατάνε για πάρτι.
1: Τα κρατάνε.
0: Λοιπόν, τον πάνε στο δικαστήριο ή μάλλον τον πάει στο δικαστήριο.
1: Ποιος?
0: Η γυναίκα η οποία ήταν η οικονόμος του.
1: Ναι.
0: Τον Νεϊμάρ. Τώρα όταν μιλάμε για Νεϊμάρ, πολλά λεφτά.
1: Πολλά
0: έτσι.
1: Λεφτά.
0: Μαγείρισα λέει, η οποία ήταν στο σπίτι του, έκανε τις δουλειές εκτός από τα μαγειρέματα, οικονόμος γενικότερα, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πάρε και εκείνο, πάρε και τ' άλλο, να και το ξεσκονόπανο. Βάλε και την μπουγάδα, φτιάξε
1: και
0: φαΐ. Λοιπόν, έπεσε από τη σκάλα, τραυματίστηκε, δεν νοιάστηκε κανείς και λοιπά και όλα αυτά.
1: Ωραία πέρασε.
0: Μετά από όλα αυτά λοιπόν, πάει στο δικαστήριο για να υποχρεώσει τον Νεϊμάρ να καλύψει τα ιατρικά έξοδα που προέκυψαν από προβλήματα υγείας που αποδίδει στις συνθήκες εργασίας της. Παράλληλα διεκδικεί την καταβολή επιδόματος στήριξης καθώς και αποζημίωση ύψους 43.000 ευρώ για υπερορίες που σύμφωνα με την ίδια δεν τις καταβλήθηκαν ποτέ.
1: Λοιπόν, τι με σόκαρε τώρα.
0: Τι
1: για να
0: σόκαρε.
1: Έχει 43.000 ευρώ υπερορίες.
0: Μάλιστα, φαντάσου η γυναίκα
1: φαντάσου
0: πόσο δούλευε.
1: Αυτή η γυναίκα που δούλευε 20 ώρες την ημέρα, έτσι.
0: Συν όλα τα άλλα.
1: Συν καλά.
0: Από ποιον τώρα, από τον Νεϊμάρε.
1: Και μετά σου λέει πήγαινε γίνε μαγείρισα.
0: Άντε, πλά.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
4: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
4: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
4: Ακούγεστε.
6: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
1: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
2: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Να είμαστε και πάλι μαζί
1: για μία ώρα ακόμα.
0: Δύο στην τιμή του ενός, παιδιά. Εδώ η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος. Και μην ξεχνάτε ότι και αυτή την ώρα έχουμε
1: τα καλύτερα μιας ολόκληρης σεζόν που περάσαμε παρέα, αφού μας κρατούσατε συντροφιά κάθε μέρα.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Πες.
0: Εντάξει, έχει κάνει αρκετές έτσι επιτυχίες την τελευταία δεκαετία.
1: Okay.
0: Όχι, την ξέρεις και εσύ, ρε παιδί μου.
1: Την ξέρω τώρα, αλλά δεν είναι.
0: Μιλάμε για τη Λίτσο.
1: Η Λίτσο, okay.
0: Έτσι. Όχι Λίτσα, Λίτσο.
1: Λίτσο, είναι και λίγο Λίτσα, αλλά
0: η
1: okay.
0: οποία έδωσε και συνέντευξη πρόσφατα.
1: Ναι.
0: Καλεσμένη σε ένα podcast, το Friends Keep Secrets.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία ιδέα αυτή.
1: Ωραία ιδέα.
0: Πολύ
1: για
0: ωραία.
1: Podcast.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Για να το σκεφτούμε. Λοιπόν, και τι είπε.
1: Τι να είπε.
0: Είπε ότι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ έκανα την πρώτη μου ερωτική επαφή
1: ναι.
0: στα 30 μου.
1: Ποιος ενδιαφέρθηκε γι' αυτό.
0: Πάσχα, το είπε.
1: Ο podcaster.
0: Ναι. Εντάξει, το είπε. Και ο λόγος.
1: Α.
0: Λέει, ήθελα να αφοσιωθώ στην τέχνη μου, το τραγούδι, την καριέρα μου,
1: ναι.
0: να δουλέψω πάρα πολύ. Γιατί, μαντάμ, δηλαδή, συγγνώμη, το άλλο
1: σας πειράζει. Η αλήθεια είναι πραγματικά, αυτό σκεφτόμουν κι εγώ.
0: Σας παίρνει ώρες.
1: Δεν κάναμε καριέρες εμείς.
0: Είπαμε, άλλο δουλειά, άλλο παλιό δουλειά, έτσι. Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν ήθελα λέει, να κάνω και σχέσεις και αυτό το να τ' άλλο. Αφιερώθηκα μέχρι είχα ορκιστεί να κάνω σεξ.
1: Ναι.
0: Με το πρώτο μου γκράμι.
1: Όχι με το πρώτο γκράμι, φαντάζομαι. Με το.
0: Όχι με αυτό, όχι με αυτό που τη έδωσε καλέ το γκράμι.
1: Okay. Οκ. Λοιπόν, δεν λες που τα κατάφερε σε μια κανονική ηλικία.
0: Είχε 8 υποψηφιότητες στα 62 γκράμι
1: ναι.
0: το 2020.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και κέρδισε τότε έτσι 4 κατηγορίες.
1: Α, τι σημαίνει αυτό για το σεξ όμως, ότι κέρδισε 4.
0: Πήρε 4 γκράμι ρε παιδί μου.
1: Φαντάσου τι έγινε μετά.
0: Για το καλύτερο σύγχρονο άλμπουμ
1: ναι.
0: την καλύτερη solo pop ερμηνεία για το Truth Hurts
1: ναι.
0: και την καλύτερη παραδοσιακή R&B ερμηνεία για το τραγούδι Jerome.
1: Α, το Jerome, αυτό είναι καλό. Ναι.
0: Δεν κρατιότανε.
1: Δεν κρατιότανε.
0: Σου λέει 30 έφτασα.
1: Όχι, η ερώτηση.
0: Πλακώθηκε, πήρε 4.
1: 4, αυτό ήθελα μετά... να πω.
0: Δεν την ξαναείδε ο ήλιος. I've seen the devil dance sunset in every place.

0: Ο ΑΕΟ που είναι η Αθηνά?
1: Ήμουν σίγουρη.
0: Να σου πω τώρα σοβαρά. Πραγματικά αποτελεί ένα πολύ μεγάλο μυστήριο η
1: αλήθεια
0: ζωή αυτής της κοπέλας.
1: Δηλαδή δεν τη βρίσκεις που να θέλεις όμως, έτσι.
0: Είναι αποτραβηγμένη από όλο τον κόσμο.
1: Έτσι.
0: Πολύ σπάνια να τη δεις. Για πες.
1: Σε περίπτωση λοιπόν που κάποιος όπως εγώ σηκώθηκε το πρωί και αναρωτήθηκε πού είναι η Αθηνά ο Νάση, ρε παιδιά.
0: Α, ήταν σήμερα το ερώτημα της ημέρας.
1: Το ερώτημα της ημέρας, γιατί okay. Εγώ χωρίς ένα έξυπνο ερώτημα δεν ξεκινάω.
0: 18 μήνας. Ναι, οκ. Okay.
1: Δύο φορές 9 για σήμερα.
0: 18 μήνας, ναι, που είναι η Αθηνά, γιατί. Πού είναι τα μισθά, άστο.
1: Σωστό.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η Αθηνά έχει ενεργό ρόλο στη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων, έτσι.
0: Ναι,
1: δεν
0: βέβαια.
1: Είναι τρέχω στα σαλόνια και όχι. Φέρτε μου τα τσεκ.
0: Όχι.
1: Και παρόλο που πολλά ταμπλόιντ λένε είναι εδώ, είναι εκεί, είναι στην Αργεντινή, είναι στη Χαβάη, είναι δεν ξέρω κι εγώ που είναι. Αυτή τελικά είναι στην Ολλανδία.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία μένει σταθερά σε μια ήσυχη πόλη.
0: Okay.
1: Με φάρμες και στάβλους στο σπίτι της κοντά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και ιδιωτικότητα, έτσι, γιατί δεν το βλέπεις το σπίτι, είναι χαμένο.
0: Ναι, αλλή μόνο τώρα προς Θεού.
1: Και είναι στο Falkensvard. Είναι μια μικρή κομμόπολη και έχει πληθυσμό περίπου 30.000 κάτοικοι. Το πιο πιθανό είναι ότι αυτοί οι 30.000 κάτοικοι ξέρουν που είναι η Αθηνά ο Νάση.
0: Ναι, δεν έχουν
1: αλλά δεν τη λένε.
0: Okay.
1: Και από ό,τι φαίνεται δεν σκοπεύει να φύγει από το ησυχαστήριό της. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που είχε ξεκινήσει από την εφηβεία της. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: το συζητάγανε
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ότι ήταν πολύ εκτός social.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και μπράβο της.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
4: Έχω μετά θα πάνε εκστασιαστεί.
5: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε, φίλε.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Άντε τα παιδιά θα βάλουνε στεφάνι.
1: Άντε, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει είναι μεγάλο κοπέλα κι αυτή.
0: Το ακούμε ότι ναι και θα γίνει και τελικά το έβγαλε.
1: Το έβγαλε.
0: Lady Gaga και Michael Polanski.
1: Αχα.
0: Η Lady Gaga υποστήριξε ότι θα γίνει σύντομα
1: ο γάμος, φαντάζομαι.
0: Έτσι, όταν τηλεφώνησε στην εκπομπή Romantic Radio του Bruno Mars στο iHeart Radio και του είπε: «Γεια σου Μπρούνο, εγώ και ο αραβωνιστικός μου ταξιδεύουμε όλο το χρόνο, αλλά θα παντρευτούμε σύντομα. Ελπίζαμε ότι ίσως θα μπορούσες να διαλέξεις ένα ειδικό τραγούδι για μας».
1: Αχα.
0: «Αν ψάχνεις», λέει, «ένα τραγούδι για να αφιερώσεις το σύζυγό σου»,
1: της είπε αυτός,
0: «ναι, θα πρότεινα το Risky Toll».
1: Ξέρει καλά ο Bruno Mars την Lady Gaga, έτσι.
0: Το ρισκάρο, λέει.
1: Το ρισκάρο.
0: Ζαριά, έτσι. Λοιπόν, η άλλη βέβαια έκλεισε το τηλέφωνο, ε.
1: Κανονικά, γιατί μπορεί και να την άξω ραβωνιάρης, κατάλαβε. Μην του πούν ιδέες.
0: Εμείς όμως θα τα ακούσουμε το Risky Toll.
1: Για πάμε.
0: Κύριε Γεωργακόπουλε, παρακαλώ.

0: Μουσική ενότητα της Τετάρτης.
1: Τι μας έχει για σήμερα αυτή την ιδιαίτερη εβδομάδα?
0: Okay. Είναι οι διασκευές.
1: Αχα, έτσι. Ναι, σήμερα διασκευές.
0: Και θα πάμε σε ένα κομμάτι το οποίο είναι ταυτόσιμο του Τζο Κόκερ, παρά το γεγονός ότι δεν είναι δικό του, έτσι. Και έχουμε πει ότι αυτή την εβδομάδα προσπαθούμε να διαλέξουμε τραγούδια σε όλες τις ενότητες που έχουν μέσα τις κάτι από αλληλεγγύη, από εμάς και τους συνανθρώπους μας, τους φίλους μας.
1: Από ειρήνη.
0: Έτσι. Τη βοήθεια που χρειαζόμαστε καθημερινά ο ένας για τον άλλον. Και δεν είναι άλλο παρά το With a Little Help from My
1: Συγκλονιστικό Friends. Τραγούδι.
0: Έτσι. Από το πρώτο του άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1969.
1: Ναι.
0: Αυτό το κομμάτι, όπως ξέρετε, αν δεν το ξέρετε σας το λέμε, φαντάζομαι είναι πάρα πολύ γνωστό, είναι του John Lennon και του Paul McCartney και ήταν στο άλμπουμ του Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band το 1967.
1: Ίσως είναι από τα λίγα τραγούδια των Beatles που έχουν τραγουδηθεί καλύτερα, έτσι.
0: Είναι εκπληκτική η ερμηνεία.
1: Η ερμηνεία του είναι συγκλονιστική.
0: Και όχι μόνο η στούντιο ερμηνεία, αλλά και η ερμηνεία η οποία είναι live από το Woodstock.
1: Από το Woodstock.
0: Παιδιά, αν πέσει έτσι μπροστά σας.
1: Και να μην πέσει, ψάξτε το,
0: ψάξτε
1: το, όχι το Google.
0: Να το δείτε. Λοιπόν, η εκδοχή του Κόκερ ήταν το τραγούδι τίτλων της τηλεοπτικής σειράς The Wonder Years. Mm-hmm. Να που κάτι δεν ήξερες.
1: Όχι, καθόλου.
0: Η οποία παίχτηκε από το 1988 έως το 1993 στην ηχογράφηση στο στούντιο,
1: ναι,
0: αυτού του τραγουδιού, της διασκευής δηλαδή. Ξέρεις ποιος είναι ο κιθαρίστας?
1: Ποιος?
0: Ο Jimmy Page, τον Led Zeppelin.
1: Τι είπες τώρα?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ρε Σίλια, πρέπει να γράψει βιβλίο, γιατί με βάζεις και στα λέω κάθε μέρα?
0: Εντάξει ρε παιδί μου, τα ψάχνουμε. Λοιπόν, πάμε.

0: Λοιπόν, μόλις τελειώσει η εκπομπή.
1: Το πώς έχεις επιβιώσει σήμερα δεν ξέρω. Ειλικρινά σου μιλάω.
0: Όπου και να νιχάρει τον, ανάψε ένα κερί.
1: Όπου και να μπεις, άναψε ένα κερί, σε παρακαλώ. Δεν ξέρω τι σημαίνει ματιασμένη. Είμαι.
0: Όχι, εγώ σας χαίρομαι πραγματικά γιατί. Okay,
1: με στην τρέλα μας χαίρεσαι κι εσύ.
0: Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, τελειώσαμε όμως.
1: Τελειώσαμε για σήμερα ευτυχώς.
0: Surviving, πώς το είπες την άλλη φορά.
1: Surviving summer, surviving Anna.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, δύο στη τιμή του ενός παιδιά. Και με λίγο κάτι, λίγο αυτό, λίγο εκείνο, ό,τι είπαμε,
1: λίγο χάσιμο,
0: και αλάτι,
1: ναι. Αυτό.
0: Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Σχεδόν ήταν μαζί.
0: Υποτίθεται. Σίγουρο είναι ότι ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου στην παρέα.
1: Έτσι, πέστα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
7: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
8: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
7: Καφέ Μέλι.
8: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
7: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
8: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
7: Καφέ Μέλι.
8: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
7: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Στο αλφαβητά.

0: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

κάτι λίγη κι η θύμησή σου εδώ σαν καταιγίδα που σε λίγο θα ξεσπάσει. Με το σεντόνι που με πνίγει παλεύω μόνη εγώ κι αυτό σαν

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
4: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Μα πόσο ατμοσφαιρικά είπαμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή. Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. Μανώλης Φάμελος με Δήμητρα Γαλάνη στη Μεγάλη Πόλη. Αχ, πολύ ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο. Το θυμήθηκα, έχουμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε και μου ξύπνησε έτσι ωραίες αναμνήσεις. Λοιπόν, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Σήμερα θα διανύσουμε μια πολύ πολύ ωραία εκπομπή. Θα έχουμε και αύριο καλεσμένο, δεν σας λέω ακόμα τι και πώς, αλλά θα τα πούμε κατά τη διάρκεια της πορείας. Εμείς είπαμε να θυμηθούμε μερικά τραγουδάκια που έχουμε λατρέψει, έχουμε αγαπήσει κατά τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων και λίγο τα έχουμε ξεχασμένα, αλλά επειδή πάντα μέσα στο σκληρό δίσκο της μνήμης τίποτα δεν χάνεται, θα τα ανακαλέσουμε και θα τα θυμηθούμε μερικά από αυτά σήμερα. Πάμε στην παλέποτε μουσική σκηνή δίπλα στο ποτάμι, εκεί που ηχογραφήθηκε το επόμενο κομμάτι των Pixlax.

από το άλμπουμ «Καλή σου μέρα αν ξυπνάς». Αυτός ήταν ο Ορφέας Περίδης και το «Άχνας εδώ». Εντάξει, το έχετε αναγνωρίσει, το έχετε τραγουδήσει, το έχετε χίλιο τραγουδήσει και πολύ πολύ καλά κάνετε, γιατί ο Ορφέας Περίδης έχει αφήσει και αφήνει ακόμα ένα τεράστιο μουσικό αποτύπωμα στην μουσική σχολή της τραγουδοποιίας, αυτό που λέμε, έτσι, των τελευταίων 40 χρόνων. Λοιπόν, συνεχίζουμε με έναν άλλον αγαπημένο τραγουδοποιό από την Κύπρο προερχόμενο. Για άλλο πράγμα ήρθα ο Αλκίνος στην Ελλάδα ως ηθοποιός, αλλά έπαιξε τα τραγούδια του σε ένα road trip με τη Δήμητρα Γαλάνη. Δήμητρα έπαθε πλάκα και έτσι ξεκίνησε η καριέρα του Αλκίνου και είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι. Όχι, δεν είμαστε χαρούμενοι, είμαστε ευτυχισμένοι και ευγνώμονες που έχουμε τον Αλκίνο Ιωαννίδη ανάμεσά μας.

Αυτός ήταν ο Στάθης Δρογώσης, μην το πεις πουθενά, ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας τραγούδια. Ετοιμαστείτε γιατί κατά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα κυκλοφορήσει και ένα live album ζωντανά ηχογραφημένο στην Αγγλικανική Εκκλησία που θα περιλαμβάνει εκτός από αυτό το τραγούδι και πολλά πολλά ακόμα τραγούδια που έχει γράψει ο Στάθης. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το πρώτο ημιωράκι της εκπομπής με ένα σχετικά πιο πρόσφατο. Τουλάχιστον από τα πρώτα album της Ελεονόρας Ζουγανέλη και ένα από τα πολύ πολύ ωραία της.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
3: Έλαμε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. Med College. www.edu.gr.

Για ένα καλοκαίρι που θα έρθει, μας έκανε την έναρξη του δεύτερου ημιώρου ο Φίβος Δελιβοριάς. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Ωστόσο, έτσι, ντάλα καλοκαίρι και όχι τίποτα άλλο, είναι το ελληνικό καλοκαίρι με όλα τα προβλήματα, τα ντεσού και τα σουσού, εν πάση περιπτώσει, που έχουν προκύψει και αυτό το καλοκαίρι. Γιατί υπάρχει ένα καλοκαίρι που να είμαστε λίγο ησυχοί? Όχι, όχι. Αυτά τα έχουμε ξεχάσει. Πριν πολλά χρόνια, τότε που κάναμε τρίμηνες διακοπές, που μας άφηναν οι γονείς στα εξοχικά των παππούδων, των γιαγιάδων, ή πηγαίναμε σε σπίτια που νοικιάζανε με το μήνα. Το θυμόσαστε αυτό? Τι ωραία που ήταν. Τώρα, όχι με το μήνα, ούτε μια εβδομάδα δεν βγάζουμε καλά-καλά. Είδα και αυτά τα ποσοστά, το πόσοι θα πάνε διακοπές, πόσες μέρες θα πάνε κτλ. Και σε πιάνει πραγματικά μια μεγάλη απογοήτευση. Αλλά μην ανησυχείτε, καλοκαίρι και διακοπές είναι όπου είναι καλά και έχεις καλή παρέα και με ωραία διάθεση περνάς κάποιο χρόνο. Λοιπόν, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Εμείς συνεχίζουμε εδώ. Δεύτερη μοιωράκη. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή των μουσικών θεμάτων και των τραγουδιών. Το επόμενο έρχεται και αυτό καλοκαιρινό να είναι. Από το άλμπουμ «Πες μου θάλασσα» της Άλκης Πρωτοψάλτη. Το ίδιο θα ακούσουμε.

θέλω να αφαιθώ ένα καλοκαιρινό ουσιαστικά τραγούδι. Αν να διαβάσει κανείς τους στίχους και τους καταλάβει, έχει και αυτή την διάθεση που είσαι στην παραλία, είναι όλα τα πάντα χαλαρά και θέλεις να αφαιθείς. Από το υπεράλμπουμ του Μιχάλη Χατζιάννη, Κρυφό Φιλί, το οποίο είχε κυκλοφορήσει ούτε λίγο ούτε πολύ 24 χρόνια πίσω, το 2002, και όμως είχε 13 τραγούδια και 13 επιτυχίες. Απίστευτο, μοναδικό, και πού να ξαναγίνουν τέτοια πράγματα τη σήμερα εποχή που λένε και μεγαλύτεροι, έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς με άλλο ένα υπέροχο τραγούδι που έρχεται με την Ελευθερία Ραβεντάκη και το αγαπώ τόσο μα τόσο πολύ. Τους στίχους είχε γράψει τότε ο Μιχάλης Γκανάς.

πόσο μεγάλη ευτυχία ήταν όσοι είχαμε προλάβει και είχαμε δει τη Σεζάρια Εβόρα στη σκηνή της Ιεράς Οδού τότε να ερμηνεύει με την Ελευθερία Ραβεντάκη ζωντανά on stage αυτό το υπέροχο τραγούδι. Αυτό είναι ευτυχία, να έχει ζήσει μερικά τέτοια πράγματα, μερικές τέτοιες στιγμές που όλοι μας, κάθε γενιά οφείλει να ζει. Τώρα θα μου πείτε, η προηγούμενη γενιά είχε ζήσει άλλα πολύ καλύτερα. Η επόμενη ελπίζουμε να ζήσει και αυτή ακόμα καλύτερα πράγματα. Εμείς έχουμε να λέμε για τη δική μας γενιά. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα της εκπομπής με έναν κήπο των ευχών, με τον Μάριο Φραγκούλη. Αλλά δεν θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι, θα ακούσουμε ένα άκρος καλοκαιρινό τραγούδι, γιατί αυτό φέρει και τον τίτλο, το καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι 7. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτη.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
2: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώμα ταξιρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
3: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
4: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό. Στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, με αυτό το τραγούδι έγινε ένα, ξέρεις, έγινε το πρώτο μπαμ. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είμαστε δεύτερο ημίωρο εδώ με το Σταύρο Σιόλα στην παρέα μας. Ακούμε τραγούδια που έχει γράψει, που έχει ερμηνεύσει, που ερμηνεύει ντουέτα. Είσαι άνθρωπος που σου αρέσουν οι συνεργασίες, εν πάση περιπτώσει. Τουλάχιστον ξεκινάς με καλή διάθεση.
1: Μ' αρέσουν πολύ, πολύ. Θέλω πολύ να το κάνω και φαίνεται εκ του αποτελέσματος. Έχω πάρα πολλά ντουέτα. Γιατί ο συνθέτης μέσα μου θέλει να ακούει και άλλες φωνές και να δίνει τα τραγούδια σε άλλες φωνές και ο τραγουδιστής λέει κάτσε ρε μεγάλε, λέγω τι τα κάνω εδώ πέρα, είμαι και εγώ εδώ, είναι δυνατόν να δίνεις ναι.
0: Να τα δίνεις, ας πούμε, αλλά να τα...
1: Καθόλου διπολικό, πώς φαίνεται αυτό?
0: Δεν διπολικό, είσαι δημιουργός.
1: Ναι, έτσι, οπότε... Δηλαδή,
0: ανήκεις στην γενιά των τραγουδοποιών, δεν είσαι ένας συνθέτης σκέτο, σωστά?
1: Εντάξει, υπάρχω και ο συνθέτης, δεν ξέρω τώρα, δεν,
0: δεν
1: με πολύ νοιάζει τι ακριβώς ο τίτλος, δηλαδή αν είμαι τραγουδοποιός συνθέτης. Αλλά σημασία έχει ότι τα μοιράζομαι γιατί τα δίνω και στον εαυτό μου, αυτό μου επιτρέπω και τα μοιράζομαι και με άλλους.
0: Πώς ήταν η πρώτη φορά που άκουσες τη φωνή στο ραδιόφωνο?
1: Αχ, η πρώτη φορά που άκουσα τη φωνή μου στο ραδιόφωνο δεν ήταν τη Άρνη στο νερό, ήταν ο Γεροπλάτανος. Ήταν ο Γεροπλάτανος που βγήκε το 2002 από την Virgin.
0: Που υπήρχε ακόμα.
1: Ναι. Ζουγρής, Κώστα Ζουγρής.
0: Κώστα Ζουγρής, φυσικά.
1: Και Γιάννης Πετρίδης. Φυσικά.
0: Ιστορικό δίδυμο, εννοείται.
1: Ναι, ακριβώς, που με εμπιστευτήκανε και βγάλανε τον πρώτο μου δίσκο τότε. Καταλαβαίνεις, πληρωμένη παραγωγή.
0: Καλά, ήταν, CD, ζήσει,
1: ήταν δεδομένα.
0: Χριστίνα Τσιρλή.
1: Αχ, δεν θυμάμαι.
0: Α, όχι, okay, εντάξει.
1: Και είχα και τον ενορχιστρωτή που διάλεξα, ήθελα τον Κώστα Παρίσι τότε, γιατί είχε κάνει ένα καταπληκτικό δίσκο με τη Μελίνα Κανά.
0: Βεβαίως, το γέλα. Το γέλα πουλί μου.
1: Και
0: γέλα ψυχή μου.
1: Γέλα ψυχή μου, μπράβο, και δύο καταπληκτικά τραγούδια είχε γράψει ο ίδιος.
0: Είχε επιμεληθεί το εξώφυλλο, να ξέρεις, εκείνο.
1: Έλα, εσύ. Πίστευτο. Και λέω, θέλω τον Κώστα Παρίσι για να ορχιστρωτή. Και ο πρώτος μου δίσκος έγινε. Έτσι.
0: Είχε κάνει πολύ ωραία δουλειά.
1: Πολύ, Κώστας, πολύ, πολύ εξαιρετική. Μα δεν τον έχω αφήσει. Με τον Κώστα συνεργάζομαι όλα τα τραγούδια που ακούς και μέχρι τώρα.
0: Τα πολλά μεγάλα φιλιά μου, τον λατρεύω, ναι. Κώστα.
1: Ναι, λοιπόν. Και εκεί μέσα υπήρχε ο Γεροπλάτανος. Οπότε αμέσως το δεύτερο πρόγραμμα το πήρε και το έπαιζε και ακουγόταν πανελληνίως, ας πούμε. Και παίρνανε από τα χωριά και λέγανε αυτό είναι το τραγούδι μου, ο Γεροπλάτανος και αυτά. Και άκουσα λοιπόν τον εαυτό μου στο Γεροπλάτανο και εντάξει. Είναι μια συγκίνηση που σου κόβονται τα πόδια. Δηλαδή λες τώρα μ' ακούνε σε όλη την Ελλάδα, ας πούμε, όλοι άνθρωποι σε διαφορετικές φάσεις της ζωής τους και που βρίσκονται
0: στις στιγμές
1: από
0: τους.
1: Νοσοκομείο μέχρι τη Σκοπιά ή στο σπίτι τους και αυτό είναι ένα συνέστημα μαγικό, δηλαδή λες.
0: Κοίταξε, έχεις γράψει ένα από τα τραγούδια που εγώ προσωπικά τα θεωρώ το top, μέσα στα top 10 της δικής μου προσωπικής επιλογής.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, ναι.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Αυτό που ακολουθεί.

0: Λοιπόν, Γιάννης Κότσιρας. Γιάννης Κότσιρας με το Σταύρο, τραγούδι του Σταύρου Σιόλα και του Σταύρου Σταύρου. Έτσι, ναι. Που δεν είναι ο Σταύρος Σιόλας, ο Σταύρου Σταύρου.
1: Όχι.
0: Να το διευκρινίσουμε
1: αυτό. Γιατί Σταύρη σε.
0: Πολύ μαζεύει.
1: Ναι, σε δύο
0: μαζευτήκατε πολλά. Έτσι. Λοιπόν, τι. Το τραγούδι με τη Μαρίζα είναι ένα δείγμα, φαντάζομαι, από κάτι που θα ακολουθήσει. Το έχει σκεφτεί έτσι, θα ενταχθεί σε ένα πλαίσιο ενός, μια σειρά τραγουδιών, κάτι.
1: Α, όχι εννοείς με τη Μαρίζα.
0: Όχι, όχι, ενώ μπορεί να είναι ένα από.
1: Όχι, όχι, είναι ένα single.
0: Είναι ένα τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ήταν επιθυμία της Μαρίζας να συμπράξουμε. Και,
0: και συμπράξαμε
1: σε αυτό το τραγούδι.
0: Οπότε παρακάτω, γιατί είμαι σίγουρος ότι στη φαρέτρα σου και στο συρτάρι σου σίγουρα υπάρχουν πράγματα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Βλέπω, βέβαια, σε βλέπω καλά, που σημαίνει ότι μπορεί να μην είσαι σε δημιουργική φάση. Γιατί μου πες πριν ότι όταν είσαι κακά, όταν δεν είσαι καλά, είσαι δημιουργικός.
1: Όχι, όχι. Όπως με βλέπεις, είμαι πάντα. Καλά είμαι, δηλαδή. Ναι. Και αυτό πάλι που επειδή με τις άρνες στο νερό και τέτοια, πολλές φορές νομίζουν ότι για τα διόδια και αυτά δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους. Νομίζω ότι θα είμαι κανένας καταθλιπτικός.
0: Δεν είσαι καλά, καθόλου. Δεν είναι καθόλου καταθλιπτικός, σας το λέω εδώ μπροστά.
1: Όταν έφτασα μύτη στο Φεστιβάλ Τραγωδίου Θεσσαλονίκης, με κοιτούσαν σαν ούφο, γιατί εγώ ήμουν ένα πολύ νεαρό και μοντέρνο παιδί, με μοντέρνα ρούχα και τελείως. Και αυτοί περιμέναν έναν παπά με ράσα και έναν καλόγερο. Μου λέει αλήθεια, περιμέναμε έναν καλόγερο με μαλλιά, ράσα, μουσια.
0: Από αυτό που είχαν ακούσει.
1: Και ήταν, ναι, από τις άρνες στο νερό.
0: Ναι, γιατί πρώτα το είχαν ακούσει.
1: Και ένας τέτοιος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και είδαν εμένα. Λοιπόν.
0: Δεν πήγε άσχημα. Ναι,
1: εγώ γενικά δεν υπηρετώ τα. Τι έχει ο καθένας στο μυαλό του μέσα από τα τραγούδια. Ούτε καταθλιπτικός είμαι.
0: Είναι αυτό που λένε τα ράσα δεν κάνουν τον παπά. Έτσι, ξεκάθαρα στην περίπτωσή σου και με το τραγούδι που ξεκίνησε τότε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να σε πάω στην αγαπημένη σου.
1: Να με πας.
0: Γιατί δεν πρέπει να πάμε και στην αγαπημένη σου. Λίγο, λίγο, έστω.

0: Λοιπόν, ελευθερία Ρουαντάκη. Έτσι. Δηλαδή, από εκεί ξεκινάνε όλα, νομίζω. Ε?
1: Λατρεμένη. Είναι σχεδόν η μητρική μου φωνή. Και τη το λέω.
0: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Δηλαδή, μητρική φωνή. Ναι. Αν σου δινόταν ευκαιρία στην παρούσα φάση να πεις ότι ξέρεις κάτι, εγώ θέλω να φτιάξω τώρα ένα δίσκο ολόκληρο σε κάποιον ανεξαρτήτου εποχής.
1: Όταν λες ανεξαρτήτου εποχής.
0: Μπορεί να είναι και κάποιο που δεν μπορεί να κάνει δίσκο, να έχει αποδημήσει. Π.χ. Ναι. Ποια θα ήταν αυτή, ή ποιος. Έτσι.
1: Η Σωτηρία Μπέλου.
0: Θα ήταν Μπέλου, ε.
1: Και αν τραγουδούσε και η Χαρούλα Αλεξίου.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ναι, δεν πρόλαβα τη Χαρούλα Αλεξίου, δυστυχώς.
0: Ξέρεις, είμαστε σε μια εποχή, γιατί είμαστε πάνω κάτω, εντάξει, σε αρκετά νεότερός μου, αλλά ζούμε σε μια γενιά που χάνουμε φωνές. Έτσι. Είτε φυσικά, είτε τεχνικά, εν πάση περιπτώσει. Τις χάνουμε.
1: Ναι.
0: Και όμως... είναι η εποχή που δεν... ξέρω, δεν συμπληρώνονται αυτές, δεν ακολουθούν κάποιοι άλλοι, κάποιες άλλες. Πώς θα το αντιμετωπίσεις?
1: η γενιά μας νομίζω ότι θα πει ότι δεν ακολουθούν, όπως λέγαμε και πριν, εξίσου σημαντικές, αλλά οι νεότερες γενιές ενδεχομένως να μην πούν κάτι τέτοιο. Οπότε είναι λίγο υποκειμενικό αυτό. Εγώ θα πω ότι μπορεί να μην πρόλαβα με αυτές, αλλά η ζωή παίρνει αλλά δίνει κιόλας, και προλαβαίνω μια συγκλονιστική και πολύ μυθική φωνή για μένα, τη Μαρία Φαραντούρη.
0: Ω, αυτή είναι η είδηση τώρα. Για πες.
1: Ναι, που κάνουμε τραγούδια θεατρικά και ποιήση Βυζινού και Καβάφη και... Οπότε έχω αυτή τη χαρά.
0: Ένα project είναι... πραγματικά μεγάλο επίβολο το λες, έτσι. Είναι, δηλαδή ναι. Να συνεργάσεις με τη Μαρία Φαραντούρη είναι μόνο τιμητικό.
1: Και είναι συγκλονιστική και καταπληκτική και συγκινητική. Είναι υπέροχος άνθρωπος.
0: Τι
1: τόσο ταπεινή, τόσο απίστευτα ταπεινή. Που
0: αναρωτιέσαι.
1: Σοκάρι, αναρωτιέμαι. Ναι, γιατί
0: ξέρεις είναι αλήθεια, τσιμπήστε με.
1: Γιατί όταν συγκρίνεις και με συμπεριφορές νεότερων που έχω συνεργαστεί με πάρα πολλές, όσο καταλαβαίνεις.
0: Το ακούσαμε. Μερικούς από αυτούς.
1: Ναι, με πολλές νεότερες και έχω δεχτεί συμπεριφορές που λέω αν είναι δυνατόν. Και η Μαρία Φαραντούρη, ας πούμε, είναι τόσο ταπεινή και απλή. Και
0: άρα δηλαδή, θέλω, επειδή θα κλείσουμε, πρέπει να κλείσουμε. Θα ανανεώσω ραντεβού μαζί σου με τα τραγούδια της Φαραντούρη, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Οκ, okay, δηλαδή
1: εννοείται.
0: Μεγάλη μας τιμή και χαρά να έχουμε. Ξέρεις, να, λέγαμε πριν και εκτός αέρα για το ραδιόφωνο τι ακούγεται, τι δεν ακούγεται. Μα ακούγεται Μαρία Φαραντούρη.
1: Όχι.
0: Σε κάτι επαιτίους μόνο που και που. Στα σχολεία σίγουρα μπορώ να το εγγυηθώ αυτό. Ειδικά κάτι 17 Νοέμβρη είναι εκεί. Πάντα.
1: Ναι, αλλά αυτό έτσι. Δείχνει τι.
0: Αλλά αυτό...
1: την κατάδια τη δική μας δείχνει, ναι. Γιατί η Μαρία είναι διεθνής. Δηλαδή πηγαίνει στο εξωτερικό και γεμίζει θέατρα.
0: Είναι παγκόσμια.
1: Ούτως ή άλλως και εδώ γεμίζει και το Μέγαρο και όπου εμφανιστεί και τα λοιπά. Αλλά είναι παγκόσμια η Μαρία Φαραντούρη. Και εμείς στα ραδιόφωνα
0: ζούμε το δικό μας κόσμο.
1: Ναι. Ξέρεις.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Ήταν μια πρώτη κουβέντα και πολύ χαίρομαι που έχουμε βρει και κωδικούς επικοινωνίας, έτσι, από τους αγαπημένους.
1: Είναι λογικό, ναι.
0: Λοιπόν, θα κλείσουμε με το «Μην ακούς τι σου λέω». Εμείς θέλουμε να ακούμε ό,τι και να λες. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Γράφε εσύ και θα ακούμε εμείς. Μην ανησυχείς καθόλου. Εδώ είμαστε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Πέρασε υπέροχα.
0: Να είσαι καλά.

0: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Διάβλος Κρήτης, diavlosradio.gr.
2: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύεται. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: ήταν τόσο όμορφα κίτρινο.
1: Μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα με κάθε Ιούλη. Κάθε Ιούλη λοιπόν θα μπορούμε να παίζουμε όλο τον Ιούλιο το τραγούδι της Ανδριάνας Μπάμπαλη, όχι μόνο τον Ιούλιο. Δεν τα δικούμε έτσι τα τραγούδια. Τα τραγούδια δεν έχουν ούτε ημερομηνίες λήξεως, ούτε περιόδους που πρέπει να παίζονται και πρέπει να μην παίζονται. Αυτά είναι πολύ πολύ έτσι περίεργα να τα ακούω και να τα σκέφτομαι. Λοιπόν, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Κάθε Ιούλη ήταν η Ανδριάνα Μπάμπαλη. Εγώ λέω να γίνω και πάλι παιδί, γιατί ένα από τα αγαπημένα μου ever τραγούδια του Γιάννη Κότσιρα είναι αυτό που ακολουθεί.

Για ένα ζεστό καλοκαίρι μας μίλησαν οι Όναρ, ένα τραγούδι που και αυτό περιλαμβάνεται σε αυτά που λέμε εποχικά, τραγούδια εποχιακά, όπως τη Λιταπίτετα. Αλλά εγώ δεν πιστεύω, σας είπα και πριν, ότι τα τραγούδια έχουν εποχικότητα, ούτε ημερομηνία λήξεως, ούτε τώρα παίζονται, αύριο δεν παίζονται. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο. Σε ζωντανή ηχογράφηση στο Christmas Theater, όπου έγιναν τα γενέθλια, τα 20χρονα γενέθλια της πορείας του Νικ Μωραίτη στην στιχουργία, και εκεί λοιπόν εμφανίστηκε και ένα πολύ ωραίο τραγούδι που έχει γράψει ο Γιώργος, το οποίο είναι διασκευασμένο, αλλά θα το ακούσουμε τώρα εδώ να καταλάβετε ποιο είναι.

μπορώ όλα όσα ζω να είναι δικά μου. Να σε πληγή απ' την πληγή, να σε χαρά απ' τη χαρά μου. Να σε δω για τη ζωή, με ένα σώμα δεν αρκεί. Σε

Αυτό ήταν. Ως το άλλο καλοκαίρι, όχι προς Θεού, μέχρι την άλλη εβδομάδα που θα είμαστε εδώ. Όχι, και αύριο θα είμαστε μαζί και θα έχουμε και καλεσμένο κιόλας, το Σταύρο Σιόλα, που θα μας μιλήσει εφόλης της ύλης. Μια αφορμή, βέβαια, μια καινούρια κυκλοφορία, το τραγούδι που παίζουμε πάρα πάρα πολύ συχνά και το ακούτε με τη Μαρίζα Ρίζου. Λοιπόν, οπότε, εμείς έχουμε ορκιστεί ότι αύριο θα είμαστε μαζί. Θα κρατήσουμε τον όρκο μας και την έτσι, λογική μας αυτή. Δεν σας κάνουμε τίποτα άλλο, δεν παρεκκλίνουμε τις πορείες μας. Είχαμε ορκιστεί το τραγούδι το τελευταίο για σήμερα. Από εμάς να είστε πολύ πολύ καλά, θα τα πούμε πάλι αύριο με δόξα και τιμή.

Είχες ξεχαστεί σαν το σπαθί έξω από τη θήκη του βγαλμένο, κι όπως μ' ακουμπούσες πάνω στο λαιμό

0: ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Στο

0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
1: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
1: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
1: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
1: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
2: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
3: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
4: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Πάθησα χρόνια, τόσα χρόνια να διώξω. Όσα κι αν πω, ξέρω δεν θα σας

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
2: διάβλος Κρήτης,
1: diavlosradio.gr.
3: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
3: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
1: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
3: Διάβλος Κρήτη.
1: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
1: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
3: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
4: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
5: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
6: Έχω
7: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρε, φίλε.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μέρα νύχτα. Μέρα νύχτα. Η αγαπημένη σου μουσική από το σήμερα και το χθες. Χωρίς διακοπή. Παίζει ασταμάτητα.
1: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτη.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
3: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
4: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει τα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.

Θα ανάβεις φωτιές, να κάψεις το χτες, και μέσα από τις τάχτες θα βγαίνω. Θα ψάχνεις να βρεις γωνιά να κρυφτείς σε

Το ξέρω πως σκέφτεσαι τα ίδια με μένα. Μοιάζει σαν ένα αδύνατο, το ίδιο λέω σε μένα. Υπάρχουν μέσα μου στιγμές που δεν θα ξεχάσω.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Μα πόσο ατμοσφαιρικά είπαμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή. Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. Μανώλης Φάμελος με Δήμητρα Γαλάνη στη Μεγάλη Πόλη. Αχ, πολύ ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο. Το θυμήθηκα, έχουμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε και μου ξύπνησε έτσι ωραίες αναμνήσεις. Λοιπόν, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Σήμερα θα διανύσουμε μια πολύ πολύ ωραία εκπομπή. Θα έχουμε και αύριο καλεσμένο, δεν σας λέω ακόμα τι και πώς, αλλά θα τα πούμε κατά τη διάρκεια της πορείας. Εμείς είπαμε να θυμηθούμε μερικά τραγουδάκια που έχουμε λατρέψει, έχουμε αγαπήσει κατά τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων και λίγο τα έχουμε ξεχασμένα, αλλά επειδή πάντα μέσα στο σκληρό δίσκο της μνήμης τίποτα δεν χάνεται, θα τα ανακαλέσουμε και θα τα θυμηθούμε μερικά από αυτά σήμερα. Πάμε στην παλέποτε μουσική σκηνή δίπλα στο ποτάμι, εκεί που ηχογραφήθηκε το επόμενο κομμάτι των Pixlax.

Από το άλμπουμ «Καλή σου μέρα αν ξυπνάς», αυτός ήταν ο Ορφέας Περίδης και το «Άχνας εδώ». Εντάξει, το έχετε αναγνωρίσει, το έχετε τραγουδήσει, το έχετε χίλιο τραγουδήσει και πολύ πολύ καλά κάνετε, γιατί ο Ορφέας Περίδης έχει αφήσει και αφήνει ακόμα ένα τεράστιο μουσικό αποτύπωμα στην μουσική σχολή της τραγουδοποιίας, αυτό που λέμε, έτσι, των τελευταίων 40 χρόνων. Λοιπόν, συνεχίζουμε με έναν άλλον αγαπημένο τραγουδοποιό από την Κύπρο προερχόμενο. Για άλλο πράγμα ήρθα ο Αλκίνος στην Ελλάδα ως ηθοποιός, αλλά έπαιξε τα τραγούδια του σε ένα road trip με τη Δήμητρα Γαλάνη. Δήμητρα έπαθε πλάκα και έτσι ξεκίνησε η καριέρα του Αλκίνου και είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι. Όχι, δεν είμαστε χαρούμενοι, είμαστε ευτυχισμένοι και ευγνώμονες που έχουμε τον Αλκίνο Ιωαννίδη ανάμεσά μας.

Αυτός ήταν ο Στάθης Δρογώσης, μην το πεις πουθενά, ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας τραγούδια. Ετοιμαστείτε γιατί κατά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα κυκλοφορήσει και ένα live album ζωντανά ηχογραφημένο στην Αγγλικανική Εκκλησία που θα περιλαμβάνει εκτός από αυτό το τραγούδι και πολλά πολλά ακόμα τραγούδια που έχει γράψει ο Στάθης. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το πρώτο ημιωράκι της εκπομπής με ένα σχετικά πιο πρόσφατο. Τουλάχιστον από τα πρώτα album της Ελεονόρας Ζουγανέλη και ένα από τα πολύ πολύ ωραία της.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα περβόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παρατηζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύεται. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. Med College. www.medcollege.edu.gr.

Για ένα καλοκαίρι που θα έρθει, μας έκανε την έναρξη του δεύτερου ημιώρου ο Φίβος Δελιβοριάς. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Ωστόσο, έτσι, ντάλα καλοκαίρι και όχι τίποτα άλλο, είναι το ελληνικό καλοκαίρι με όλα τα προβλήματα, τα ντεσού και τα σουσού, εν πάση περιπτώσει, που έχουν προκύψει και αυτό το καλοκαίρι. Γιατί υπάρχει ένα καλοκαίρι που να είμαστε λίγο ήσυχοι? Όχι, όχι. Αυτά τα έχουμε ξεχάσει. Πριν πολλά χρόνια, τότε που κάναμε τρίμηνες διακοπές, που μας άφηναν οι γονείς στα εξοχικά των παππούδων, των γιαγιάδων, ή πηγαίναμε σε σπίτια που νοικιάζανε με το μήνα. Το θυμόσαστε αυτό? Τι ωραία που ήταν. Τώρα, όχι με το μήνα, ούτε μια εβδομάδα δεν βγάζουμε καλά-καλά. Είδα και αυτά τα ποσοστά, το πόσοι θα πάνε διακοπές, πόσες μέρες θα πάνε κτλ. Και σε πιάνει πραγματικά μια μεγάλη απογοήτευση. Αλλά μην ανησυχείτε, καλοκαίρι και διακοπές είναι όπου είναι καλά και έχεις καλή παρέα και με ωραία διάθεση περνάς κάποιο χρόνο. Λοιπόν, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Εμείς συνεχίζουμε εδώ. Δεύτερη ημιωράκι. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή των μουσικών θεμάτων και των τραγουδιών. Το επόμενο έρχεται και αυτό καλοκαιρινό να είναι. Από το άλμπουμ Πες μου θάλασσα της Άλκης Πρωτοψάλτη. Το ίδιο θα ακούσουμε.

Θέλω να αφαιθώ ένα καλοκαιρινό ουσιαστικά τραγούδι. Αν διαβάσει κανείς τους στίχους και τους καταλάβει, έχει και αυτή τη διάθεση που είσαι στην παραλία, είναι όλα τα πάντα χαλαρά και θέλεις να αφαιθείς. Από το υπεράλμπουμ του Μιχάλη Χατζηγιάννη, Κρυφό Φιλί, το οποίο έχει κυκλοφορήσει ούτε λίγο ούτε πολύ 24 χρόνια πίσω, το 2002, και όμως είχε 13 τραγούδια και 13 επιτυχίες. Απίστευτο, μοναδικό, και πού να ξαναγίνουν τέτοια πράγματα τη σήμερον εποχή που λένε και μεγαλύτερη, έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς με άλλο ένα υπέροχο τραγούδι που έρχεται με την Ελευθερία Ραβεντάκη και το αγαπώ τόσο μα τόσο πολύ. Τους στίχους είχε γράψει τότε ο Μιχάλης Γκανάς.

Πόσο μεγάλη ευτυχία ήταν όσοι είχαμε προλάβει και είχαμε δει τη Σεζάρια Εβόρα στη σκηνή της Ιεράς Οδού τότε να ερμηνεύει με την Ελευθερία Ραντάκη ζωντανά on stage αυτό το υπέροχο τραγούδι. Αυτό είναι ευτυχία, να έχει ζήσει μερικά τέτοια πράγματα, μερικές τέτοιες στιγμές που όλοι μας, κάθε γενιά οφείλει να ζει. Τώρα θα μου πείτε, η προηγούμενη γενιά είχε ζήσει άλλα πολύ καλύτερα. Η επόμενη ελπίζουμε να ζήσει και αυτή ακόμα καλύτερα πράγματα. Εμείς έχουμε να λέμε για τη δική μας γενιά. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα της εκπομπής με έναν κήπο των ευχών, με τον Μάριο Φραγκούλη. Αλλά δεν θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι, θα ακούσουμε ένα άκρος καλοκαιρινό τραγούδι, γιατί αυτό φέρει και τον τίτλο, το καλοκαίρι.

0: ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, με αυτό το τραγούδι έγινε ένα, ξέρεις, έγινε το πρώτο μπαμ. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είμαστε δεύτερο ημίωρο εδώ με το Σταύρο Σιόλα στην παρέα μας. Ακούμε τραγούδια που έχει γράψει, που έχει ερμηνεύσει, που ερμηνεύει ντουέτα. Είσαι άνθρωπος που σου αρέσουν οι συνεργασίες, εν πάση περιπτώσει. Τουλάχιστον ξεκινάς με καλή διάθεση.
1: Μ' αρέσουν πολύ, πολύ. Θέλω πολύ να το κάνω και φαίνεται εκ του αποτελέσματος. Έχω πάρα πολλά ντουέτα. Γιατί ο συνθέτης μέσα μου θέλει να ακούει και άλλες φωνές και να δίνει τα τραγούδια σε άλλες φωνές και ο τραγουδιστής λέει κάτσε ρε μεγάλε, λέγω τι τα κάνω εδώ πέρα, είμαι και εγώ εδώ, είναι δυνατό να δίνεις, ναι.
0: Να τα δίνεις, ας πούμε, αλλά να τα...
1: Καθόλου διπολικό, πώς φαίνεται αυτό?
0: Δεν είναι διπολικό, είσαι δημιουργός.
1: Ναι, έτσι, οπότε... Δηλαδή,
0: ανήκεις στην γενιά των τραγουδοποιών, δεν είσαι ένας συνθέτης σκέτο, σωστά?
1: Εντάξει, υπάρχω και ο συνθέτης, δεν ξέρω τώρα,
0: δεν
1: με πολύ νοιάζει τι ακριβώς ο τίτλος, δηλαδή αν είμαι τραγουδοποιός συνθέτης. Αλλά σημασία έχει ότι τα μοιράζομαι γιατί τα δίνω και στον εαυτό μου, αυτό μου επιτρέπω και τα μοιράζομαι και με άλλους.
0: Πώς ήταν η πρώτη φορά που άκουσες τη φωνή στο ραδιόφωνο?
1: Αχ, η πρώτη φορά που άκουσα τη φωνή μου στο ραδιόφωνο δεν ήταν της Άρνης στο νερό, ήταν ο Γεροπλάτανος. Ήταν ο Γεροπλάτανος που βγήκε το 2002 από την Virgin.
0: Που υπήρχε ακόμα.
1: Ναι. Ζουγρής, Κώστα Ζουγρής.
0: Κώστα Ζουγρής, φυσικά.
1: Και Γιάννης Πετρίδης, φυσικά.
0: Ιστορικό δίδυμο, εννοείται.
1: Ναι, ακριβώς, που με εμπιστευτήκανε και βγάλανε τον πρώτο μου δίσκο τότε. Καταλαβαίνεις, πληρωμένη παραγωγή.
0: Καλά, αυτά, ναι, CD, ζήσει,
1: ήταν δεδομένα.
0: Χριστίνα Τσιρλή.
1: Αχ, δεν θυμάμαι.
0: Α, οκ, okay, εντάξει.
1: Και είχα και τον ενορχιστρωτή που διάλεξα, ήθελα τον Κώστα Παρίσι τότε, γιατί είχε κάνει ένα καταπληκτικό δίσκο με τη Μελίνα Κανά.
0: Βεβαίως, το γέλα. Το γέλα πουλί μου. Γέλα ψυχή μου.
1: Γέλα ψυχή μου, μπράβο, και δύο καταπληκτικά τραγούδια είχε γράψει ο ίδιος.
0: Είχε επιμεληθεί το εξώφυλλο, να ξέρεις, εκείνο.
1: Έλα, εσύ. Απίστευτο. Και λέω, θέλω τον Κώστα Παρίσι για να ορχιστρωτή. Και ο πρώτος μου δίσκος έγινε. Έτσι.
0: Είχε κάνει πολύ ωραία δουλειά.
1: Πολύ, Κώστας, πολύ εξαιρετική. Μα δεν τον έχω αφήσει. Με τον Κώστα συνεργάζομαι όλα τα τραγούδια που ακούς και μέχρι τώρα.
0: Τα πολλά μεγάλα φιλιά μου, τον λατρεύω, ναι, τον Κώστα.
1: Ναι, λοιπόν. Και εκεί μέσα υπήρχε ο Γεροπλάτανος. Οπότε αμέσως το δεύτερο πρόγραμμα το πήρε και το έπαιζε και ακουγόταν πανελληνίως, ας πούμε. Και παίρνανε από τα χωριά και λέγανε αυτό είναι το τραγούδι μου, ο Γεροπλάτανος και αυτά. Και άκουσα λοιπόν τον εαυτό μου στο Γεροπλάτανο και εντάξει. Είναι μια συγκίνηση που σου κόβονται τα πόδια. Δηλαδή λες τώρα, μ' ακούνε σε όλη την Ελλάδα, ας πούμε, όλοι άνθρωποι σε διαφορετικές φάσεις της ζωής τους και που βρίσκονται από νοσοκομείο μέχρι τη Σκοπιά ή στο σπίτι τους και αυτό είναι ένα συνέστημα μαγικό, δηλαδή λες.
0: Κοίταξε, έχεις γράψει ένα από τα τραγούδια που εγώ προσωπικά τα θεωρώ το top, μέσα στα top 10 της δικής μου προσωπικής επιλογής.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, ναι.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Αυτό που ακολουθεί.

0: Λοιπόν, Γιάννης Κότσιρας. Γιάννης Κότσιρας με το Σταύρο, τραγούδι του Σταύρου Σιόλα και του Σταύρου Σταύρου. Έτσι, ναι. Που δεν είναι ο Σταύρος Σιόλας, ο Σταύρου Σταύρου.
1: Όχι.
0: Να το διευκρινίσουμε
1: τρεις
0: αυτό. Γιατί
1: Σταύρη σε.
0: Πολύ μαζεύει.
1: Ναι,
0: μαζευτήκατε πολλά. Έτσι. Λοιπόν, τι. Το τραγούδι με τη Μαρίζα είναι ένα δείγμα, φαντάζομαι, από κάτι που θα ακολουθήσει. Το έχει σκεφτεί έτσι, θα ενταχθεί σε ένα πλαίσιο ενός, μια σειρά τραγουδιών, κάτι.
1: Α, όχι εννοείς με τη Μαρίζα.
0: Όχι, όχι, εννοώ μπορεί όχι. Να είναι ένα από.
1: Όχι, όχι, είναι ένα single.
0: Είναι ένα τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ήταν επιθυμία της Μαρίζας να συμπράξουμε. Και,
0: και συμπράξαμε.
1: Και συμπράξαμε σε αυτό το τραγούδι.
0: Οπότε παρακάτω, γιατί είμαι σίγουρος ότι στη φαρέτρα σου και στο συρτάρι σου σίγουρα υπάρχουν πράγματα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Βλέπω, βέβαια, σε βλέπω καλά, που σημαίνει ότι μπορεί να μην είσαι σε δημιουργική φάση. Γιατί μου πες πριν ότι όταν είσαι κακά, όταν δεν είσαι καλά, είσαι δημιουργικός.
1: Όχι, όχι. Όπως με βλέπεις, είμαι πάντα. Καλά είμαι, δηλαδή. Ναι. Και αυτό πάλι που επειδή με τις άρνες στο νερό και τέτοια, πολλές φορές νομίζουν ότι και τα διόδια και αυτά δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους. Νομίζουν ότι θα είμαι κανένας καταθλιπτικός.
0: Δεν, καλά, καθόλου, δεν είναι καθόλου καταθλιπτικός, σας το λέω εδώ μπροστά.
1: Όταν έσκασα μύτη στο Φεστιβάλ Τραγωδίου Θεσσαλονίκης, με κοιτούσαν σαν ούφο, γιατί εγώ ήμουν ένα πολύ, πολύ νεαρό και μοντέρνο παιδί, με μοντέρνα ρούχα και τελείως. Και αυτοί περιμέναν έναν παπά με ράσα και έναν καλόγερο. Μου λέει αλήθεια, περιμέναμε έναν καλόγερο με μαλλιά, ράσα, μουσια.
0: Από αυτό που είχαν ακούσει.
1: Και είδαν, ναι, από τις άρνες στο νερό.
0: Ναι, γιατί πρώτα το είχαν ακούσει.
1: Και ένας τέτοιος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και είδαν εμένα. Λοιπόν.
0: Δεν πήγε άσχημα. Ναι,
1: εγώ γενικά δεν υπηρετώ τα. Τι έχει ο καθένας στο μυαλό του μέσα από τα τραγούδια. Ούτε καταθλιπτικός είμαι.
0: Είναι αυτό που λένε τα ράσα δεν κάνουν τον παπά. Έτσι, ξεκάθαρα στην περίπτωσή σου και ναι. Με το τραγούδι που ξεκίνησε τότε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να σε πάω στην αγαπημένη σου.
1: Να με πας.
0: Γιατί δεν πρέπει να πάμε και στην αγαπημένη σου. Λίγο, λίγο, έστω.

0: Λοιπόν, ελευθερία Ρουαντάκη. Έτσι. Δηλαδή, από εκεί ξεκινάνε όλα, νομίζω. Ε?
1: Λατρεμένη. Είναι σχεδόν η μητρική μου φωνή. Και τη το λέω.
0: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Δηλαδή, μητρική φωνή. Ναι. Αν σου δινόταν ευκαιρία στην παρούσα φάση να πεις ότι ξέρεις κάτι, εγώ θέλω να φτιάξω τώρα ένα δίσκο ολόκληρο σε κάποιον ανεξαρτήτου εποχής.
1: Όταν λες ανεξαρτήτου εποχής.
0: Μπορεί να είναι και κάποιο που δεν μπορεί να κάνει δίσκο, να έχει αποδημήσει. Π.χ. Ναι. Ποια θα ήταν αυτή, ή ποιο. Έτσι.
1: Η Σωτηρία Μπέλου.
0: Θα ήταν Μπέλου, ε.
1: Και αν τραγουδούσε και η Χαρούλα Αλεξίου.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ναι, δεν πρόλαβα τη Χαρούλα Αλεξίου, δυστυχώς.
0: Ξέρεις, είμαστε σε μια εποχή, γιατί είμαστε πάνω κάτω, εντάξει, σε αρκετά νεότερός μου, αλλά ζούμε σε μια γενιά που χάνουμε φωνές. Έτσι. Είτε φυσικά, είτε τεχνικά, εν πάση περιπτώσει. Τις χάνουμε.
1: Ναι.
0: Και όμως... είναι η εποχή που δεν... δεν συμπληρώνονται αυτές, δεν ακολουθούν κάποιοι άλλοι, κάποιες άλλες. Πώς θα το αντιμετωπίσεις?
1: η γενιά μας νομίζω ότι θα πει ότι δεν ακολουθούν, όπως λέγαμε και πριν, εξίσου σημαντικές, αλλά οι νεότερες γενιές ενδεχομένως να μην πουν κάτι τέτοιο. Οπότε είναι λίγο υποκειμενικό αυτό. Εγώ θα πω ότι μπορεί να μην πρόλαβα με αυτές, αλλά η ζωή παίρνει αλλά δίνει κιόλας, και προλαβαίνω μια συγκλονιστική και πολύ μυθική φωνή για μένα, τη Μαρία Φαραντούρη.
0: Αυτή είναι η είδηση τώρα. Για πες.
1: Ναι, που κάνουμε τραγούδια θεατρικά και ποιήση Βυζινού και Καβάφη και... Οπότε έχω αυτή τη χαρά.
0: Ένα project είναι... πραγματικά μεγάλο επίβολο, το λες έτσι. Είναι, δηλαδή, ναι. Να συνεργάζεσαι με τη Μαρία Φαραντούρη, ναι. Είναι μόνο τιμητικό.
1: Και είναι συγκλονιστική και καταπληκτική και συγκινητική. Είναι υπέροχος άνθρωπος.
0: Τι
1: υπέροχος. Τόσο ταπεινή, τόσο απίστευτα ταπεινή. Που
0: αναρωτιέσαι.
1: Σχεδόν μεσοκάρι, αναρωτιέμαι. Ναι, γιατί
0: είναι αλήθεια, τσιμπήστε με.
1: Γιατί όταν συγκρίνεις και με συμπεριφορές νεότερων που έχω συνεργαστεί με πάρα πολλές, όσο καταλαβαίνω.
0: Το ακούσαμε. Μερικούς από αυτούς.
1: Ναι, με πολλές νεότερες και έχω δεχτεί συμπεριφορές που λέω αν είναι δυνατόν. Και η Μαρία Φαραντούρη, ας πούμε, είναι τόσο ταπεινή και απλή. Και
0: άρα δηλαδή, θέλω, επειδή θα κλείσουμε, πρέπει να κλείσουμε. Θα ανανεώσω ραντεβού μαζί σου με τα τραγούδια της Φαραντούρη, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Οκ, okay, δηλαδή
1: εννοείται.
0: Μεγάλη μας τιμή και χαρά να έχουμε. Ξέρεις, να, λέγαμε πριν και εκτός αέρα για το ραδιόφωνο τι ακούγεται, τι δεν ακούγεται. Μα ακούγεται η Μαρία Φαραντούρη.
1: Όχι.
0: Σε κάτι επαιτίους μόνο που και που. Στα σχολεία σίγουρα μπορώ να το εγγυηθώ αυτό. Ειδικά κάτι 17 Νοέμβρη είναι εκεί. Πάντα.
1: Ναι, αλλά αυτό έτσι. Δείχνει τι.
0: Αλλά αυτό.
1: Την κατάδια τη δική μας δείχνει,
0: ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Η Μαρία είναι διεθνής. Δηλαδή πηγαίνει στο εξωτερικό και γεμίζει θέατρα.
0: Είναι παγκόσμια.
1: Ούτως ή άλλως και εδώ γεμίζει και το Μέγαρο και όπου εμφανιστεί και τα λοιπά. Αλλά είναι παγκόσμια η Μαρία Φαραντούρη. Και εμείς στα ραδιόφωνα
0: ζούμε το δικό μας κόσμο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Ήταν μια πρώτη κουβέντα και πολύ χαίρομαι που έχουμε βρει και κωδικούς επικοινωνίας, έτσι, από τους αγαπημένους.
1: Είναι λογικό, ναι.
0: Λοιπόν, θα κλείσουμε με το μην ακούς τι σου λέω. Εμείς θέλουμε να ακούμε ό,τι και να λες. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Γράφε εσύ και θα ακούμε εμείς. Μην ανησυχείς καθόλου. Εδώ είμαστε.
1: Ευχαριστώ πολύ, πέρασε υπέροχα.
0: Να είσαι καλά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Έλα πεθόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: κίτρινο, ήταν τόσο όμορφα κίτρινο.
1: Μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα με κάθε Ιούλη. Κάθε Ιούλη λοιπόν θα μπορούμε να παίζουμε όλο τον Ιούλιο το τραγούδι της Ανδριάνας Μπάμπαλη, όχι μόνο τον Ιούλιο. Δεν τα δικούμε έτσι τα τραγούδια. Τα τραγούδια δεν έχουν ούτε ημερομηνίες λήξεως, ούτε περιόδους που πρέπει να παίζονται και πρέπει να μην παίζονται. Αυτά είναι πολύ πολύ έτσι περίεργα να τα ακούω και να τα σκέφτομαι. Λοιπόν, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Κάθε Ιούλη ήταν η Ανδριάνα Μπάμπαλη. Εγώ λέω να γίνω και πάλι παιδί, γιατί ένα από τα αγαπημένα μου ever τραγούδια του Γιάννη Κότσιρα είναι αυτό που ακολουθεί.

Για ένα ζεστό καλοκαίρι μας μίλησαν οι Όναρ, ένα τραγούδι που και αυτό περιλαμβάνεται σε αυτά που λέμε εποχικά, τραγούδια εποχιακά, όπως θέλει τα πείτε τα. Αλλά εγώ δεν πιστεύω, σας είπα και πριν, τα τραγούδια έχουν εποχικότητα, ούτε ημερομηνία λήξεως, ούτε τώρα παίζονται, αύριο δεν παίζονται. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο. Σε ζωντανή ηχογράφηση στο Christmas Theater, που έγιναν τα γενέθλια, τα 20χρονα γενέθλια της πορείας του Νίκου Μωραΐτη στην στιχουργία, και εκεί λοιπόν εμφανίστηκε και ένα πολύ ωραίο τραγούδι που έχει γράψει ο Γιώργος, το οποίο είναι διασκευασμένο, αλλά θα το ακούσουμε τώρα εδώ να καταλάβετε ποιο είναι.

Μπορώ όλα όσα ζω να είναι δικά μου. Να σε πληγή απ' την πληγή, να σε χαρά απ' τη χαρά μου. Να σε δω για τη ζωή, με ένα σώμα δεν αρκεί.

Αυτό ήταν. Ως το άλλο καλοκαίρι, όχι προς Θεού, μέχρι την άλλη εβδομάδα που θα είμαστε εδώ. Όχι, και αύριο θα είμαστε μαζί και θα έχουμε και καλεσμένο κιόλας, το Σταύρο Σιόλα, που θα μας μιλήσει εφόλης της ύλης, με αφορμή βέβαια μια καινούρια κυκλοφορία, το τραγούδι που παίζουμε πάρα πάρα πολύ συχνά και το ακούτε με τη Μαρίζα Ρίζου. Λοιπόν, οπότε, εμείς έχουμε ορκιστεί ότι αύριο θα είμαστε μαζί. Θα κρατήσουμε τον όργο μας και την έτσι λογική μας αυτή. Δεν σας κάνουμε τίποτα άλλο, δεν παρεκκλίνουμε τις πορείες μας. Είχαμε ορκιστεί το τραγούδι το τελευταίο για σήμερα. Από εμάς να είστε πολύ πολύ καλά, θα τα πούμε πάλι αύριο με δόξα και τιμή.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Γεια σας!
2: Γεια σας!
1: Στην τιμή του ενός ή δύο και σήμερα, έτσι, με Άννα Κουβαρά
2: και Ηλίας Ξινόπουλος
1: και Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στην παραγωγή.
2: Και βεβαίως η Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας, η Σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
1: Στην καρδιά του καλοκαιριού και σήμερα, έτσι, παρέα με αυτό το δίωρο.
2: Παρέα με αυτό το δίωρο και με τις καλύτερες best of επιλογές, με αυτά που μοιραστήκαμε μαζί σε όλη αυτή τη σεζόν, που ξεκίνησε πέρυσι το Σεπτέμβριο και τελειώνει τον Αύγουστο.
1: Πρώτα ο Θεός, φτάσαμε εδώ να κλείνουμε σεζόν,
2: Τι το συζητάς, πώς πέρασε ο χρόνος.
1: Λοιπόν, μείνετε μαζί μας γιατί, ναι, είναι περασμένα, όχι όμως ξεχασμένα,

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Για πες.
0: Από προσωπική πείρα λέω, ναι, και αυτό το κρίνω από αυτό που κάνω εγώ ίδιος.
1: Ναι.
0: Φίλοι, συγγενείς κτλ. Νομίζω ότι σαν λαός, σαν Έλληνες,
1: ναι,
0: έχουμε πάρα πολύ πειθαρχήσει σε αυτό. Δηλαδή, το να μαζεύουμε τα ανακυκλώσιμα και να τα ρίχνουμε στους κάδους.
1: Με τι καλούς ανθρώπους κάνεις παρέα.
0: Κάνω, ε.
1: Άκου τα στατιστικά τώρα.
0: Εκείνο όμως που μπαίνει σαν σφήνα στο μυαλό μου είναι αν αυτά τα οποία εμείς τηρούμε τελικά από αυτούς που μας τα έχουν πει να τα τηρούμε
1: τηρούνται και από την άλλη πλευρά, ε.
0: Έτσι, για πες.
1: Άκου τώρα. Σήμερα Παγκόσμια Μέρα Ανακύκλωσης, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα με στοιχεία 25-26.
0: Α.
1: Παραγωγή απορριμμάτων.
0: Ναι.
1: 4,6 εκατομμύρια τόνοι.
0: Μάλιστα.
1: Αστικών αποβλήτων, έτσι, ναι, το χρόνο. Πάμε στην ανακύκλωση. Παρά τις προσπάθειες που πολύ σωστά λες, τα ποσοστά ανακύκλωσης παραμένουν χαμηλότερα από το ευρωπαϊκό μέσο όρο, βέβαια, και έχουν και κάδους, έτσι. Δεν πρέπει να πας 25 χιλιόμετρα για να βρεις.
0: Γι' αυτό σου λέω, αν τηρούνται από τους άλλους.
1: Οι εκτιμήσεις στις αρχές του 26 τοποθετούν την ανακύκλωση κοντά στο 48%, που είναι πίσω από τους στόχους της ΕΕ, που είναι πάνω από 50. Okay?
0: Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα και στα χιτά, στην, ναι, υγειονομική ταφή.
0: Ναι,
1: γλέντια, θα ανοίξουμε σαμπάνιες. Το ότι έχουμε δεσμευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση 180.000 φορές είναι γνωστό.
0: 181, κανείς
1: 181. Λάθος. Λοιπόν, ένα σημαντικό ποσοστό των απορριμμάτων εξακολουθεί να θάβεται.
0: Μάλιστα.
1: Το ποσοστό υγειονομικής ταφής είναι περίπου 77,7%.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ στην Ενωμένη Ευρώπη, πόσο λες να είναι ο στόχος για το 2035, 10.
0: Έλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Όχι 7 στα 10.
0: Ναι.
1: 77 εμείς, 10 εκείνοι.
0: Μάλιστα.
1: Ρουμπόσαμε.
0: Οκ. Okay. Τη στιγμή που σε άλλες χώρες, έτσι διαβάζουμε, τα λέμε συχνά,
1: ναι,
0: ήδη αρχίζουν και προσανατολίζονται στην παραγωγή για βιοκαύσιμα.
1: Ναι, ναι.
0: Βιο τέτοια, βιο αλλιώς.
1: Και εμείς εδώ είμαστε η τσίχλα έξω από το αυτοκίνητο,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Εμείς...
1: έτσι, για να τα λέμε κι αυτά.
0: Διαβίου μάθησης.
1: Αυτά είναι.
0: Έτσι.

0: Για πες τι έχουμε σήμερα.
1: Συνεχίζουμε αυτή την εβδομάδα με σειρές που μπορούμε να δούμε στο σπίτι και είναι ωραίες καλοκαιρινές και κάποιες χαρούμενες, κάποιες ενδιαφέρουσες. Mm-hmm. Αυτή η συγκεκριμένη που λέω σήμερα είναι για τα κορίτσια κατά βάση που είναι κοντά στην εφηβεία. Τελειώστε πρώτα τις εξετάσεις και μετά δείτε το με την ησυχία σας. Η σειρά λέγεται Surviving Summer. Mm-hmm. Είναι δύο σεζόν.
0: Okay.
1: Summer όνομα, όχι το καλοκαίρι. Ναι. Ωραία. Η Summer Torres είναι μια δύστροπη έφηβη η οποία κάνει πολλές σκανδαλιές στο ιδιωτικό σχολείο που πηγαίνει. Η μαμά της λοιπόν τη στέλνει για να τη συμμορφώσει πραγματικά μακριά στην Αυστραλία. Εκεί λοιπόν στην Αυστραλία τσιτώνει πάρα πολύ μικρή και δεν θέλει καθόλου να κάτσει. Πλην όμως.
0: Ναι, γνωρίζει.
1: Καλά, γνωρίζει. Ναι. Σαφέστατα. Ένα ωραίο παιδί που κάνει σέρφινγκ. Ναι. Θέλει και αυτή να μάθει να κάνει σέρφινγκ. Μια χαρά, όλα καλά. Έχει happy end. Είναι ωραίο, είναι δροσερό. Βλέπεις ωραία μέρη. Βλέπεις ξανθούς, ξανθές. Ανοίγει το μάτι σου. Έτσι. Την Summer την κάνει η Sky Cats. Άκου τώρα να κάνεις το καλοκαίρι και να λέγεις ουρανός. Ναι, Sky Cats είναι μια πιτσιρίκα πολύ χαριτωμένη.
0: Μπράβο της. Λοιπόν, ωραίο αυτό.
1: Αμέσως.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέγνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Να τον κρατάω.
1: Τι εννοείς? Δεν είμαι ένα άτομο το οποίο πραγματικά έχει ενσυναίσθηση και...
0: Αν έχεις ενσυναίσθηση, ναι. Πώς δεν καταλαβαίνεις το πιστόλι δίπλα σου?
1: Μάλιστα.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, παρόλα αυτά, νομίζω ότι κάποια τέτοια πράγματα πιστεύω, ναι, ότι είναι αναγκαία από τη στιγμή που έρχονται να καλύψουν αυτή την αδιαφορία μας και το «Όχ, δεν βαριέσαι αδερφέ, εγώ».
0: Ο φόβος φυλατάει.
1: Θα πιω τα μπουκάλια μου και μετά θα βγω να οδηγήσω, ναι, ή οτιδήποτε άλλο. Οι περιορισμοί, λέει, που συζητούνται για τους νέους οδηγούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
0: ναι,
1: είναι πάρα πολύ σημαντικοί.
0: Για έτσι. Πες.
1: Λοιπόν, τα στοιχεία από τα λεγόμενα συστήματα Graduated Driving License, mm-hmm, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, δείχνουν ότι η απαγόρευση οδήγησης από τα μεσάνυχτα, πρόσεξε, έως τις 5 το πρωί για νέους οδηγούς,
0: ναι,
1: και περιορισμοί στους συνομήλικους επιβάτες, δηλαδή να μην είναι μια παρέα από 5
0: άτομα και να μην πει μέσα να μην βλέπει πίσω ο οδηγός.
1: Έτσι, ναι, μπορούν, λέει, να μειώσουν σημαντικά τα τροχαία ατυχήματα σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμα και κατά 30-40%.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό, λοιπόν, την ώρα όμως τα μέτρα αυτά, λέει, δεν αποτελούν ενιαίο κανόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν υιοθετηθούν τελικά, η εφαρμογή θα εξαρτηθεί από τις τελικές αποφάσεις των κρατών μελών.
0: Δεν σαλεύρει στην Ελλάδα, κανείς δεν σε γυρεύει.
1: Να σου πω κάτι, ναι, okay, το ξαναλέω. Υποτίθεται, έτσι πρέπει να είναι, ότι πρέπει να είσαι υπεύθυνος, παιδί μου, ναι, όταν κρατάς ένα τιμόνι,
0: ναι,
1: αλλά όταν αυτό το πράγμα, το οποίο οφείλεις να σεβαστείς εσύ,
0: Δεν το κάνεις,
1: τότε μην έρχεσαι να μου πεις τώρα ότι αυτό το μέτρο είναι δεν ξέρω τι, φασιστικό και επιβάλλεται και τέτοια.
0: Άκου να δεις τώρα, ναι, αν το φέρουν στην Ελλάδα, ναι, 12 με 5 θα ξεχύνονται όλοι οι κοσάριδες έξω στο υπογράφο.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το απαγορευμένο είναι πιο καλό.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. I could be the twist, the one to make you stop.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, η Βασιλεία Πέτρου και σήμερα στο στούντιο. Καλώς το κορίτσι.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με το Energy Mag, η μεγαλύτερη εταιρεία πετρελαιοειδών και ενέργειας στην Κροατία, η INA, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου αποκατάστασης του βυθού κάτω από το διυλιστήριο της Ριέκας, με στόχο την εξάλειψη της ιστορικής ρύπανσης στην περιοχή Ούρινη. Το consortium υπό την ηγεσία των Leymor και Lytocrin πραγματοποίησε 5 δοκιμαστικές γεωτρήσεις, αναλύσεις δειγμάτων πυρήνων και χρήση 3 τύπων καμερών για την καταγραφή των φρεάτων και τη μελέτη των υπόγειων χαρακτηριστικών. Στη δεύτερη φάση που ξεκίνησε τον Ιανουάριο, το consortium θα ανοίξει νέα φρέατα και θα ετοιμάσει την τεκμηρίωση για την κατασκευή υδραυλικού φράγματος. Το φράγμα θα αποτελείται από σειρά φρεάτων κατά μήκος της ακτογραμμής κάτω από το δηληστήριο στη Χερσόνησο Ούρινη και θα δημιουργεί τεχνητό χαμηλό σημείο στο υπέδαφος. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνεται ελεγχόμενη συλλογή υγρών και θα αποτρέπεται η διαρροή τους στη θάλασσα, αποτελώντας τη βάση του προγράμματος προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η τρίτη φάση περιλαμβάνει την εγκατάσταση εξοπλισμού, επεξεργασίας λιμάτων και την έναρξη αντλήσεων. Το έργο προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027, επιλύοντας οριστικά τη μακροχρόνια υπόγεια ρύπανση του διυλιστηρίου. Συνολικά, η INA εφαρμόζει και βραχυπρόθεσμα μέτρα προστασίας της θάλασσας και αποτροπής διαρροών. 33 φρέατα λειτουργούν για την άντληση υπογλιματικών υδρογονανθράκων κάτω από το υπέδαφος Κάρστ, ενώ η θαλάσσια παρακολούθηση είναι συνεχής για γρήγορη αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων. Επιθεωρήσεις δεξαμενών, εξοπλισμού και συστημάτων αποχέτευσης και όμβριων υδάτων συνεχίζονται, ενώ οι εργασίες αποκατάστασης εκτελούνται σύμφωνα με τα σχέδια. Ως πρόσθετο μέτρο, προβλέπεται η εγκατάσταση ισχυρότερων θαλάσσιων φραγμάτων κατά μήκος της ακτής, μόλις εκδοθούν οι απαραίτητες άδειες.
1: Από πού να φυλαχτείς, ρε φίλε, να πούμε, τι γίνεται έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: λες καμιά φορά ότι α, έπιασα μια καλή δουλειά, είναι καλή εταιρεία, τέλος πάντων δεν υπάρχει πρόβλημα, θα έχω τα λεφτά μου.
1: Τα έχω πει και το έχω μετανιώσει.
0: Ή για εργοδότες οι οποίοι πραγματικά τα έχουν, είναι μπουκουμπέρδε, αν δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Όσο πιο πλούσιος είναι κανένας, αυτό έχει γίνει ισχύ.
1: Ναι.
0: Τόσο περισσότερο τσιγκούνι είναι.
1: Γιατί ρε παιδί μου.
0: Και τόσο περισσότερο προσπαθεί να σε ρίξει ρε παιδί μου.
1: Πού πάνε τα λεφτά, δεν έρχονται σε εμάς, Ηλία.
0: Τα κρατάνε
1: έρχονται,
0: για πάρτι.
1: Τα κρατάνε.
0: Λοιπόν, τον πάνε στο δικαστήριο ή μάλλον τον πάει στο δικαστήριο.
1: Ποιος?
0: Η γυναίκα η οποία ήταν η οικονόμος του.
1: Ναι.
0: Τον Νεϊμάρ. Τώρα όταν μιλάμε για Νεϊμάρ, πολλά λεφτά
1: πολλά
0: έτσι.
1: Πολλά λεφτά.
0: Μαγείρισα λέει, η οποία ήταν στο σπίτι του, έκανε τις δουλειές εκτός από τα μαγειρέματα, οικονόμος γενικότερα, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πάρε και εκείνο, πάρε και τ' άλλο, να και το ξεσκονόπανο. Βάλε και την πουγάδα, φτιάξε και φαΐ. Λοιπόν, έπεσε από τη σκάλα, τραυματίστηκε, δεν νοιάστηκε κανείς και λοιπά και όλα αυτά.
1: Ωραία πέρασε.
0: Μετά από όλα αυτά λοιπόν, πάει στο δικαστήριο για να υποχρεώσει τον Νεϊμάρ να καλύψει τα ιατρικά έξοδα που προέκυψαν από προβλήματα υγείας που αποδίδει στις συνθήκες εργασίας της. Παράλληλα διεκδικεί την καταβολή επιδόματος στήριξης καθώς και αποζημίωση ύψους 43.000 ευρώ για υπερορίες που σύμφωνα με την ίδια δεν τις καταβλήθηκαν ποτέ.
1: Λοιπόν, τι με σόκαρε τώρα.
0: Τι
1: για
0: σε σόκαρε.
1: Να έχει 43.000 ευρώ υπερορίες.
0: Μάλιστα, φαντάσου η γυναίκα
1: φαντάσου
0: πόσο δούλευε.
1: Αυτή η γυναίκα που δούλευε 20 ώρες την ημέρα, έτσι.
0: Συν όλα τα άλλα.
1: Συν καλά.
0: Από ποιον τώρα, από τον Νεϊμάρε.
1: Και μετά σου λέει πήγαινε γίνε μαγείρισα.
0: Άντε,

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη.